τρεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
1: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, η σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
5: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή.

0: κίνδυνο εθισμού και απώλεια περιουσία. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτική για τυχερά παιχνίδια 1114.
1: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
2: Καλά του έκανε, να μην έχει το ράφι.
1: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάση και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
3: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Stuff είναι REM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα ανάμεσα σε ένα ζευγάρι σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
5: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Σήμερα έχουμε ένα θέμα το οποίο ταλανίζει τους μικρότερους φίλους μας, δηλαδή μικρότερους. Τα παιδιά τα οποία ξεκινάνε τώρα τη δουλειά τους από 18 μέχρι 25.
0: Α, μάλιστα. Τι πρόβλημα έχουμε?
1: Το AI αρχίζει σιγά σιγά και συρρυκνώνει αυτού μάλλον την ηλικιακή ομάδα, γιατί αυτές οι εργασίες λέγονται junior level. Mm-hmm. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος που κάνει τις βασικές.
0: Τα πρώτα του βήματα. Ναι.
1: Εκεί λοιπόν μπαίνει το AI και όταν στέλνουν τα παιδιά βιογραφικό, τα ξεκαθαρίζουν με ένα τρόπο τα οποία θα πρέπει αυτό το παιδί να ξέρει να μιλάει τη γλώσσα του αλγόριθμου. Mm. Όχι μόνο να πει ότι γεια σας, είμαι αυτός και ξέρω 1, 2, 3. Όχι, θα πρέπει να αντιστοιχεί και σε ένα μάτι, το μάτι το ψηφιακό, μέχρι να περάσει το πρώτο φίλτρο και να πάει δηλαδή στο τμήμα του προσωπικού για να έρθει σε συνέντευξη το άτομο το οποίο θέλει φυσικά.
0: Πώς μπορούμε τώρα να το τριπλάρουμε όλο αυτό και να πάμε στο επόμενο βήμα?
1: Έχει βγάλει και ένα φοβερό άρθρο το LinkedIn, το οποίο εμείς τώρα θέλουμε να αναπαράξουμε. Εκεί λοιπόν πρέπει τα παιδιά να τονίσουν τα soft skills, δηλαδή όχι τα πράγματα τα οποία μαθαίνεις σε μία τάξη, αλλά τα φυσικά χαρακτηριστικά τα οποία θα είναι σε μία ομάδα και θα μπορέσει η ομάδα να πάει πολύ καλύτερα. Δηλαδή ομαδικότητα, το πνεύμα το οποίο είναι τη συνεργασία, την προωθεί και αυτά, ας πούμε.
0: Πολύ ωραία. Ωραία, παιδιά, η Κατερίνα έδωσε τις πρώτες οδηγίες για να ξεπεράσετε το AI, να πάτε στο HR, δηλαδή στο τμήμα προσωπικού, για να προσληφθείτε.
1: Αλλιώς δεν έχει. Άσπρη μέρα.
0: Α, τώρα που είπες για LinkedIn, για φτιάξω μια σελίδα, γιατί εγώ δεν τα ξέρω αυτά, είναι του σατανά, αλλά μου φαίνονται λίγο χρήσιμα τον τελευταίο καιρό.
2: Red Morning Show.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red.

0: Έχουμε ρεπορτάζ από πρατήριο υγρών καυσίμων.
1: Στη Νέα Υόρκη υπάρχει ένα πρατήριο που αποφάσισε να κάνει λίγο πιο διασκεδαστικό το γέμισμα του αυτοκίνητου.
0: Ναι, πάει.
1: Ναι, γίνεται. Αυτό υπάρχει και σε μια πρόταση. Προσφέρει 20% έκπτωση σε πελάτες που ήταν πρόθυμοι να χορέψουν. Είναι δυνατόν, λες?
0: Τι, ρίχνω μια ζεμπεκιά, ας πούμε, και παίρνω 20% έκπτωση.
1: Ναι, βέβαια. Σε βγάζουν βίντεο και σε ανεβάζουν και στα social media. Δεν νομίζεις ότι...
0: Ναι, ότι είναι ανώδυνο.
1: Ιδιωτικός ο χώρος. Λοιπόν, με 2 ευρώ που έχει φτάσει εμάς η βενζίνη εδώ, 2 και κάτι σε πολλά πρατήρια, νομίζω ότι και σε στείλω αν με βάλεις, εγώ μια χαρά σου χορεύω. Δεν το συζητώ.
0: 75 ευρουλάκια έδωσα. Χτες θα δίνα 60 με ένα χορό.
1: 75, κοιτάξεις και σε application. Αυτά τα νέα αμάξια έχουν application που λένε πόσο πήρε βενζίνη.
0: Καλώς όρισες την τεχνολογία.
1: Αλήθεια,
0: που λέει τα πάντα για το αυτοκίνητο. Εδώ δεν ξέρεις να οδηγείς, μωρέ, θα ξέρεις τα application.
1: Οριακά είμαι. Πάντως, με ένα χορό 20% έκπτωση, νομίζω και ποιος δεν θα πήγαινε.
0: Εννοείται και εγώ μέσα, πάρτε ιδέες εδώ οι πρατηριούχοι.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.000 11 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.000 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
2: 12.000 11 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Red Morning Show.
3: Με την Κατερίνα
6: και τον Γιώργο. Red 96,3.

0: Λοιπόν, φίλοι και ακροάτρια, αυτή τη φορά μα στέλνει ότι βγήκε ραντεβού με έναν τύπο από αυτά τα site, γνωστά, ξέρεις, που χρησιμοποιούν οι νέοι για να ανταραβεριστούν. Και τι έκανε αυτό, τη μίλαγε 3 ώρες για την πρώην του. Υπάρχει τώρα καμία σωτηρία μετά από αυτό?
1: Όχι, τον στέλνει αδιάβαστο, δεν το συζητάμε.
0: Φαντάσου ότι τη έλεγε τόσες ώρες για την πρώην του που ακόμα και η ίδια η γυναίκα παραδέχεται ότι και εγώ θα γύρναγα πίσω στην πρώην. Εντάξει, πάμε για καθαρτήριο εδώ πέρα.
1: Δεν μου λες, ρε Κατερίνα, αυτά τα application για τις γνωριμίες είναι κυρίως για πονηρές γνωριμίες, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, και μάλιστα να ξέρεις ότι πηγαίνουν και δεν το επικροτούμε από σπίτι σε σπίτι. Δηλαδή, βάζεις την ακτίνα και λες σε 2 χιλιόμετρα υπάρχει διαθέσιμος ο Γιώργος. Κάτσε να του στείλω ένα μηνυματάκι.
1: Άμα ο Γιώργος μιλάει για την πρώην του, φιλιά, στείλ τον, πάμε στον επόμενο. Να είναι και πιο κοντά στη γειτονιά.
0: Έτσι, σε θέλουμε κοντά. Αν χαλάμε και με 2 ευρώ βενζίνη.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Έχουμε μια κατάσταση που δεν συζητιέται πάρα πολύ εύκολα και αφορά τους άνδρες. 5 τρόπους να νικήσεις τη σθητική δυσλειτουργία. Που να σου πω κιόλας, μην το κάνουμε και μεγάλο θέμα. Καλή καρδιά, ρε παιδί μου. Άκουσε τι γίνεται όμως.
1: Ρίχτα για τα 5, τα έχουμε ανάγκη.
0: Φυσικοί τρόποι, αερόβια άσκηση. Μην το ξαναλέμε, μόνο καλό έχεις από την άσκηση. Πάμε παρακάτω.
2: Τι, πιάνω το διάδρομο και αρχίζω και περπατάω, ας πούμε.
0: Τουλάχιστον, έστω και μισή ώρα δεν μπορείς να πας για ένα περπάτημα κοντά να κάνεις 5 φορές το τετράγωνο.
2: Νούμερο 2.
0: Μεσογειακή διατροφή. Άσε τα κινέζικα, τις πίτσες, το ένα, τ' άλλο. Φάει τα ωραία σου τα γεμιστά, τις μελιτζάνες σου. Τις τρώω, δηλαδή λίγο λάδι και το λάδι το ελληνικό, εν πάση περιπτώσει, και τα παρελκόμενα.
2: Νούμερο 3.
0: Τσιγάρο, αλκοόλ και κιλά είναι. Δεν ενδείκνεται, είναι κατά. Δεν γίνεται. Είναι τα τρία κακά της μοίρας μας. Δεν δουλεύουν. Είναι εναντίον.
2: Συμφωνούμε.
0: Ασκήσεις πιελικού εδάφους.
2: Τι είναι αυτό?
0: Εδώ σε πιάνω τώρα. Σε πιάνω το παλατάκι μου εδώ. Είναι λιγότερο γνωστές, αλλά και οι πιο αποτελεσματικές. Οι μύες του πιελικού εδάφους, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαι γιατρός, εκεί πέρα είναι όλα αυτά συγκεντρωμένα.
2: Κοντά, ναι.
0: Έχουν αύξηση της ενδοπεϊκής πίεσης και έχουμε τα αποτελέσματα που θέλεις. Γκουγκλαρέτο, θα με θυμηθείς.
2: Μπράβο. Νούμερο 5.
0: Ο ύπνος. Και το στρες, δηλαδή να σου πω κάτι, απλά πράγματα. Κάνεις, κοιμάσαι και όλα τα πράγματα λύνονται. Απλό είναι, μην το κάνουμε θέμα.
2: Ρε Κατερίνα, για να χωρίς πρόβλημα, μου έχεις αλλάξει όλη τη ζωή. Δεν πρέπει να τρώω, πρέπει να τρέχω στα γυμναστήρια, πρέπει να κάνω ειδικές ασκήσεις. Παράτα με, ρε.
0: Δηλαδή, εσύ περιμένεις ότι θα τρως τα μεζεκλίκια σου, θα κάνεις και την τσιγαρούκλα σου και μετά θα δεις χαρά. Δεν γίνεται, διάλεξε ποια χαρά θέλεις.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 11 ευρώ.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 12.000 11 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
4: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
7: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
3: 12.000 11 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Φαντί εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
9: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
9: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
9: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
8: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
11: The one, the only, Metallica.

0: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Νέα άνοδος στο πετρέλαιο πλησιάζει τα 100 δολάρια το Brent. Σε σοκ η Γερμανία από την επέλαση του AFD. Νέα βίντεο ντοκουμέντα βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την τραγωδία με τη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα. Η υπομερικό έλεγχο η φωτιά σε παλαιοπολείο και καταστήματα με υφάσματα στον Πειραιά. Το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερός. Η Real πήρε το Derby 2-1 την Ίντερ, η Dortmund 3-2 τη Villarreal, διπλό της Betis 3-2 τη Lille στη Γαλλία. Ηλιοφάνεια και 33 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 12.011 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είναι Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026. Εδώ είμαστε και σήμερα στο Red 96,3. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα, καλή Τετάρτη σε όλους. Φτάσαμε αισίως στα μέσα της εβδομάδας. Πώς την έχεις βιώσει ως τώρα?
0: Πώς την έχω βιώσει? Περιμένω να ανοίξουν τα σχολεία την Παρασκευή, να μπει κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Βαρέθηκα να βλέπω παιδιά στους δρόμους.
1: Εκεί θα έχουμε και μία μαμά να μιλήσει για το πώς αναμένεται το νέο ξεκίνημα.
0: Βεβαίως. Κάτι... και μπαμπά να βρούμε.
1: Και μπαμπά θα βρούμε βεβαίως. Τι έχει πληρώσει ο καθένας. Κάτι για τα νέα βιβλία. Ένα μάθημα το οποίο λέγεται Ηθική. Θα υπάρχει. Υπάρξουν λόκερ στα σχολεία, τα οποία είναι ένα από τα νέα μέτρα. Έχουμε πολλά να αναλύσουμε.
0: Ωραία, Κατερίνα, έχεις ρεπορτάζ.
1: Βέβαια.
0: Πάμε μέχρι τις 10 παρέα. Καταρχήν, έχουμε την καλύτερη μουσική. Έχουμε ατζέντα, memories, κίνηση, καιρό, ζώδια, χρηματοκιβώτιο, εξομολογήσεις, ερωτικό-σεξουαλικό ρεπορτάζ και όλη την επικαιρότητα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6980-963-963, που βρίσκεστε, πώς ξεκινάει η Τετάρτη σας και τι σχέδια έχετε.
1: Έχουμε και τα social media μας, RedFM96,3. Και μην ξεχνάς ότι μπορείς να μας ακούσεις και online στο redfm.gr.
0: Scorpion στο Red 96,3. Ερχόμαστε αμέσως με την ατζέντα της ημέρας. Καλό πρωινό!

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Class των Red 96,3 στο Red Morning Show της Τετάρτης. Καλημέρα και καλό ξεκίνημα σε όλους. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Για πες μου, έχουμε καλά πράγματα να δούμε.
0: Ιωακήμ και Άννη. Σήμερα γιορτάζει η Άννα, ο Ιωακήμ και η Ιωακημία.
1: Δεν γιορτάζει όμως η Άννα η Original, είναι κάτι δεύτερο.
0: Ναι, η Original είναι του Δεκέμβρη της 9.
1: Κάπου εκεί, δηλαδή. Ναι.
0: 252η μέρα του έτους, ανατολή του ηλίου 7 ακριβώς, Δύση 7:44 το απόγευμα. Άκου τώρα τι έχει το μενού. Mm-hmm. Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις. Mm. Διεθνής ημέρα Σουντόγκου, σ' αρέσει το Σουντόγκου, παίζεις?
1: Δεν ξέρω να παίζω, εσύ ξέρεις.
0: Φυσικά, ημέρα των χρυσανθέμων στην Ιαπωνία, ημέρα της εγκαθίδρυσης του κομμουνιστικού καθεστώτος στη Βόρεια Κορέα, ημέρα της ανεξαρτησίας στο Τατζικιστάν. Η Καλιφόρνια γιορτάζει την ενσωμάτωσή της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μέρα της απελευθέρωσης της Σμύρνης από τους Έλληνες στην Τουρκία.
1: Ωραίο.
0: Εθνική ημέρα παππούδων σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Εθνική ημέρα σνίτσελ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Μ' αρέσει.
0: Φυσικά, αλλά το σνίτσελ δεν πρέπει να είναι κοτόπουλο. Το σνίτσελ είναι χοιρινό, τελειώσαμε.
1: Μήπως είναι κανένας βροντόσαυρος για να χορτάσεις? Γιατί ωραίο και το κοτόπουλο.
0: Και είναι Κυριακή της φυλετικής δικαιοσύνης στη Μεγάλη Βρετανία. Κυριακή δεν είναι σίγουρα, αλλά τέλος πάντων αυτό γιορτάζουν.
1: Έχει δικαίωμα κάθε χώρα να έχει και την ημέρα της. Δεν πειράζει, θα τα βρούμε.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνα σε παρελθοντικά post που έχουν ενδιαφέρον.
1: Οφείλω να εξομολογηθώ χρησιμοποιώντας ένα story πολλά χρόνια πριν. Ότι ναι, και εγώ έχω πάει στην Ανίτα Πάνια.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, έβλεπα και το Instagram της τώρα τελευταία και λέω, πού είναι αυτό το κορίτσι? Μας έχει αφήσει χούμε τον καημό.
0: Τι έκανες εκεί πέρα?
1: Έκανα το κοινό, ναι, και μάλιστα οφείλω να πω επίσης ότι είναι μια πολύ ωραία γυναίκα από κοντά και πολύ περιποιητική με το κοινό της.
0: Μην προσπαθείς να εξαλείψεις την παρουσία σου στο κοινό της Ανίτας Πάνια. Φαντάζομαι κάτσεις 15 ώρες σε γύρισμα τηλεοπτικό.
1: Έπαθα
0: με
1: πλάκα.
0: Το να λες ότι είναι ωραία γυναίκα. Φυσικά και είναι ωραία γυναίκα. Όλες οι γυναίκες είναι ωραίες. Τι είπα πάλι πρωί-πρωί.
1: Για έναν έμπειρο άντρα που ξέρει το γυναικείο φύλλο, αυτά είναι τίποτα.
0: Ακούστε τι μας περιμένει στο χρηματοκιβώτιο μεθαύριο Παρασκευή που ο μήνας έχει 11 και ερχόμαστε αμέσως με την κίνηση και τον καιρό. Καλημέρα.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.011 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Η κόρη μου ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
2: 12.011 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Mediatel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Red Morning Show.
5: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
4: Red 96,3.

0: Linkin Park, καλημέρα σε όλους. Καλό ξεκίνημα. Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου. Κατερίνα μου, να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Έχουμε πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή.
0: Δεν έχουμε κίνηση καθόλου. Μας έφαγε το ξενύχτη χτες. Ξεκίνησε το Champions League. Η Real κέρδισε 2-1 την Ίντερ. Η Dortmund 3-2 τη Villarreal. Διπλό της Betis 3-2 τη Lille στη Γαλλία. Είχε κερδίσει νωρίς. Είχε ξεκινήσει από τις 8 παρά η ΑΕΚ, κέρδισε στη Νέα Φιλαδέλφια. Οπότε μας πήρε η νύχτα. Πού να έχει κίνηση, δεν μπορεί να ξυπνήσει άνθρωπος σήμερα.
1: Είχαμε και ένα τύχημα στη Νέα Μάκρη, μια κυρία που μπήκε μέσα σε ένα φαρμακείο. Με τα όπα της μπήκε εκεί πέρα, έτσι, με τα όλα.
0: Πήγε η καυσερή να σταματήσει το φαρμακείο και μπέρδεψε το φρένο με τον γκάζι, λέει. Πάτησε γκάζι αντί για φρένο, μπούκαρε μέσα, τρελάθηκε ο φαρμακοποιός.
1: Εντάξει, άμα δείτε και το σχετικό βίντεο θα το καταλάβετε.
0: Ο καιρός θα είναι καλός σήμερα στην Αττική. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες στα 3 από φόρ, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Ανεβαίνουμε, όπως έχουμε πει, από αύριο Πέμπτη και όλο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα φτάσουμε μέχρι τους 36-37 βαθμούς Κελσίου.
1: Λες να είναι τα τελευταία μας καλοκαιρίσματα.
0: Όχι, μωρέ, έχει ακόμα, κρατάει ακόμα το καλοκαιράκι.
1: Για να δούμε.
0: Ερχόμαστε σε λίγο με τις ζωδιακές προβλέψεις της Τετάρτης. Τις έχεις έτοιμες?
1: Πανέτοιμες. Έχουμε όλα τα απαραίτητα που χρειαζόμαστε.
0: Red Morning Show. Καλημέρα σε όλους. Μέχρι τις 10 παρέα.

0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's red, it rocks.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything, everything, everything gonna be alright this morning. Oh yeah. Yeah.

0: Rolling Stone. Κοντά στι 7.30 Red 96,3 Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Καθημερινά 6 με 10 ήρθε η ώρα για τι ζωδιακές προβλέψεις τη Τετάρτη. Φύγαμε.
1: Ο κρυός, κάτι που άφησε στη μέση τη Δευτέρα, σήμερα περιμένει να το ολοκληρώσει.
0: Να το ολοκλήρωνε χτες που ήταν Τρίτη. Τέλος πάντων, ο κρυός τώρα τρεχαγύρευε.
1: Ο κρυός δεν είναι να τον πολύ ζορίζει. Έχει δικό του ελεύθερο πνεύμα. Ταύρε, μια οικονομική εκκρεμότητα. Επιτέλους έχουμε βγάλει από τα εντός θεία μας τα λεφτά οι Ταύροι. Επιτέλους τελειώνει.
0: Κατερίνα, ο Σταύρος, έρχεται η μέρα της δικαίωσης.
1: Δευτέρα παρουσία, αμάν πια. Η Δίδυμη έχει τα λόγια σήμερα. Φρόντισε να τα πεις στο σωστό άνθρωπο, όχι σε όλους. Γιατί πάει κουτσομπόλη εκεί μετά. Η Καρκίνη, ένα τηλεφώνημα που ανέβαλες, σου φτιάχνει τη διάθεση περισσότερο από όσο περίμενες. Οι Λέοντες, μη ζητάς επιβεβαίωση από κάποιον που δεν έχει κανένα σκοπό να σου τη δώσει.
0: Οκ, okay, εντάξει.
1: Η Παρθένη είναι η εποχή που κάτι φαίνεται, κάτι που δουλεύεις. Σήμερα επιτέλους παίρνεις και μια καλή είδηση. Έχεις το ζυγό που αναβάλει μια απόφαση με το επιχείρημα ότι θέλει χρόνο. Αν χρυσό μου, πάντοτε θα θέλεις χρόνο, αλλά ο χρόνος περνάει. Ο Σκορπιός μαθαίνει κάτι που δεν έπρεπε να μάθει, όμως αυτή είναι και η αξία του. Το ξότι τα επαγγελματικά τρέχουν σήμερα. Πρόσεξε τι υπογράφεις, το βιαστικό θα το πληρώσεις.
0: Την υπογραφή σου να προσέχεις.
1: Βέβαια, γιατί κάτι άλλο το έχουμε. Άστο. Η εγώκερη δουλεύει σαν να μην σε βλέπει κανείς, όμως κάποιος το έχει εντοπίσει και σήμερα θα ακούσεις τα συγχαρητήριά σου.
0: Πολύ ωραία.
1: Οι υδροχόοι μας αλλάζουν γνώμη και δεν χρειάζεται και να δικαιολογηθούν και σε κανέναν. Τι ωραίο που είναι αυτό. Και τέλος, οι αγαπημένοι μας ηχθείες, μεγάλη μέρα για συμφωνίες, σχέσεις και γενικότερα νέα ξεκινήματα. Λοιπόν, πάρα πολύ καλό feeling αυτής της ημέρας, προχωράμε.
0: Θετικότατα σχεδόν όλες οι προβλέψεις.

0: των ζωδίων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο, Κατερίνα, μας άνοιξες την καρδούλα σήμερα. Phil Collins στο Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Ανοίγει σε 2 ημέρες, την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου.

0: Red Hot Chili Peppers, καλημέρα σε όλους. 7 και 42 στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Μεθαύριο Παρασκευή ανοίγει επιτέλους το χρηματοκιβώτιο για να δώσει σε σίγουρο νικητή 12.011 ευρώ. Τα διεκδικείτε μέσω SMS μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής στις 4. Εκεί γίνεται η κλήρωση. Win στο 19.600. Κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γράμμη υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-92-15-776. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. 12.011 ευρώ με το άνοιγμα των σχολείων, Κατερίνα μου.
1: Αυτά είναι τα καλά τα νέα και έχουμε λάβει κάποια μηνύματα σε σχέση αν τα μηνύματά τους που έστελναν τον Αύγουστο ισχύουν. Μπρος στο τέλος Αυγούστου φυσικά όλα τα μηνύματα ισχύουν.
0: Βεβαίως το χρηματοκιβώτιο, οι συμμετοχές παρέμεναν ανοιχτές όλο το καλοκαίρι, νομίζω από τις 31 Ιουλίου και μετά που ήταν η τελευταία κλήρωση. Και γέμιζε μέρη λεφτά, έβαζε χρήμα μέσα, ήρθε η ώρα να τα δώσει. Και θα τα δώσει σίγουρα, δεν υπάρχουν jackpot για τέτοια. Θα βρει νικητή την Παρασκευή.
1: Με το Στανιό έχει βγει καραούλη και κοιτάζει, λέει, οπ, αυτό θα τσιμπήσω, τσακ.
0: Καλή επιτυχία σε όλους. Ο Σεπτέμβριος είναι ο πιο δύσκολος μήνας οικονομικά. Νομίζω ότι κάποιος ή κάποια θα πάρει πολύ μεγάλη ανάσα. REM στο Red 96,3 στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Καλό πρωινό.

0: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί, 9 Σεπτεμβρίου, στο Red Morning Show, στο Red 96,3 με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για τα προγράμματα ρεύματος.
0: Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 9 Σεπτεμβρίου, να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβρατ, και έχουμε και θέματα της επικαιρότητας. Τσακώνεται ο Πατούλης με την πρώην σύζυγο, γίνεται ένας χαμός.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.011 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
2: 12.011 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή.
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
10: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι!
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει!
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
12: Εντάξει!
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
12: Εντάξει!
11: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
12: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει!
13: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
12: Και είσαι εντάξει!
14: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
15: Θεία, πού ήσουν? Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
16: Μάλιστα.
15: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
16: Α, ωραία.
15: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
16: Θες να μου πεις κάτι?
15: Θα σου πω σε 6 μήνες.
17: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
18: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
19: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
18: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
20: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
18: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
20: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
18: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
21: Το Rave πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 18:30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Τα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massa Amor, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. See you. Ζούμε στο full.
0: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Νέα άνοδος στο πετρέλαιο πλησιάζει τα 100 δολάρια το Brent. Σε σοκ η Γερμανία από την επέλαση του AFD. Νέα βίντεο ντοκουμέντα βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την τραγωδία με τη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα. Η υπομερικό έλεγχο η φωτιά σε παλαιοπολείο και καταστήματα με υφάσματα στον Πειραιά. Το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερός. Η Real πήρε το Derby 2-1 την Ίντερ, η Dortmund 3-2 τη Villarreal, διπλό της Betis 3-2 τη Lille στη Γαλλία. Ηλιοφάνεια και 33 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 12.000 11 ευρώ. It's red, it's red, it rocks.
22: Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 8, Red 96,3, Red Morning Show με την Κατερίνα και το Γιώργο. Είναι Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026, μεθαύριο Παρασκευή ανοίγουν τα σχολεία. Αν θέλετε να, έτσι, να το χρυσώσετε λίγο στα παιδιά, υπάρχει ένα, βρήκα ένα αίτημα εδώ στο διαδίκτυο που έχει όλες τις αργίες, που ξεκινάνε οι αργίες με την 28η Οκτωβρίου, πάμε στη 17η Νοεμβρίου, πάμε στις διακοπές των Χριστουγέννων, κλείνουν τα σχολεία 24 Δεκεμβρίου με 8 Ιανουαρίου. Γενικότερα, υπάρχουν τρόποι να τους το χρυσώσετε να πάνε στον αγιασμό λίγο πιο χαλαροί.
1: Νομίζω ότι δεν ξέρω αν είναι οι γονείς χαλαροί με αυτά που έχουν πληρώσει. Πες τα παιδιά, θα δουν και κανένα γνωστό, τους θα πούνε μια χαρά.
0: Λοιπόν, να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 9 Σεπτεμβρίου.
1: Φύγαμε.
0: 1886 υπογράφεται η σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. 1967 ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με τον Τούρκο πρωθυπουργό Σουλεϊμάν ντε Μιρέλ. 1974, άκου τώρα, ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των προτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι τη νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους. Έτσι έγινε γνωστός ο Λικουρέζος και έγινε φίρμα, έκανε μήνυση στη Χούντα.
1: Ναι, πολύ έξυπνη ιδέα.
0: Πάρα πολύ. 1984, ενοποιούνται η χωροφυλακή και η αστυνομία πόλεων και δημιουργείται η Ελλάς. Γεννήθηκαν σαν σήμερα το 1922 ο Μανώλης Γλέζος, το 1960 ο Χιου Γκραντ, έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα το 1976 ο Μάο Τσετούν, Κινέζος κομμουνιστής ηγέτης, ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, και το 2019 ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Πέρασαν 7 χρόνια από το Μαχαιρίτσα.
1: Πολύ γρήγορα περνάει ο καιρός. Απίστευτο. Δεν ξεχνιόμαστε φυσικά, τον θυμόμαστε γιατί τα τραγούδια του είναι έως ιστορικά.
0: Queen στο Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο εδώ στο Red Morning Show να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβρατ.

0: Born to be wild, Red and Index, 3, Τετάρτη πρωί, Κατερίνα και Γιώργο στο Red Morning Show. Κοντά στις 8 και 4, ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Τι γνώμη έχεις για τα πάρτι διαζυγίου?
0: Ούτε τα έχω ακουστά. Το διαζύγιο σου φέρνει θλίψη.
1: Είναι η τάση καμία θλίψη. Καταργεί την τροπή και τη θλίψη που λες και γιορτάζει τη νέα αρχή. Βέβαια.
0: Δηλαδή παίρνω διαζύγιο, χωρίζω και το ρίχνω στο σωρολόπ.
1: Ακριβώς. Με τα διαζύγια να αγγίζουν σχεδόν το 40%. Τι παντρευόμαστε, δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχει γεμίσει στο παρελθόν.
0: Άστα αυτά τώρα. Θα το δοκιμάσεις και μετά θα μας πεις.
1: Για ένα πάρτι λογικά. Πλέον το βγάζεις και με γκοφ πάρα πολύ εύκολα το διαζύγιο σου και σου λέει σιγά. Μην κάτσω να σκάσω. Μαζεύω την παλιοπαρέα και πάμε να παρτάρουμε. Οι γυναίκες λένε ότι πάνε και σε σπα. Τώρα αυτή είναι μια τάση που έρχεται από το εξωτερικό. Εφόσον είναι στο εξωτερικό, θα την ακολουθήσουμε κι εμείς τυφλά. Δεν γίνεται αλλιώς. Ιδιαίτερα άμα ανεβάζουμε και στο Instagram, TikTok και αυτά. Δεν το συζητώ. Πρώτοι θα είμαστε. Και αυτό η γιορτή σηματοδοτεί την μετάβαση και όχι το τέλος της ζωής. Μια χαρά. Πολύ
0: παιδιά,
1: καλό.
0: Παιδιά, μαζευτείτε. Μαζευτείτε. Γιατί δεν είναι ο γάμος χωρίς να κάνουμε πάρτι. Καταρχήν δεν χωρίζεις μέσω Gov, αυτό είναι ένας μύθος.
1: Κάτσε εδώ, μας λένε, δεν χωρίζεις πλέον μέσω Gov.
0: Θα πληρώσεις.
1: Πόσο, ένα χιλιάρικο ευρώ?
0: Θα πληρώσεις κανονικά και μετά θα πατήσει ο δικηγόρος και το κουμπάκι στον Gov για να το επικυρώσει.
1: Α, δεν μου τα έπες καλά.
0: Λοιπόν, αφήστε τα πάρτε και τα διαζύγια, μαζευτείτε γιατί έρχεται χειμώνας. Μιας και έρχεται χειμώνας, το χρηματοκιβώτιο ανοίγει μεθαύριο Παρασκευή για να δώσει 12.011 ευρώ. Ακούστε λεπτομέρειες.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.011 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
2: 12.011 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: έρχεται στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
3: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
9: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
8: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μόλις βγήκε στη λόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
10: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
12: Τσεκ.
10: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
8: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ.
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
13: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
15: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
14: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και
15: νιώστε ασταμάτητοι.
14: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
7: Red Morning Show. Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
7: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Don't Speak κοντά στις 8 και 25. Καλημέρα σε όλους από την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο από το Red Morning Show που έχει ξεκινήσει από τις 6 το πρωί. Πάμε μέχρι τις 10 όπως κάθε πρωί Δευτέρα ως Παρασκευή. Να δούμε λίγο την κίνηση στον καιρό και να μας πεις για το νέο Red World Tour που έρχεται από Δευτέρα.
1: Έχει ξεκινήσει κίνηση.
0: Έχει ξεκινήσει κίνηση στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στα δύο ρεύματα του Κηφισού, τα γνωστά πρωινά μας προβλήματα στην κάθοδο της Μεσογείων, στην άνοδο της Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Επίσης είχαμε ένα θέμα τα ξημερώματα στον Πειραιά. Έπιασε φωτιά ένα κτίριο και καταστράφηκε ολοσχερός. Θα τα δούμε
1: ένα
0: στη συνέχεια.
1: Επαγγελματικό κτίριο ήταν. Άδειο.
0: Όχι καθόλου. Α. Είχε εταιρείες με υφάσματα.
1: Όχι. Ναι. Και αυτά είναι.
0: Και έμεινε μόνο σχελετός. Αυτά είναι έφλεκτα και έγινε χαμός στον Πειραιά. Ο καιρός θα είναι καλός σήμερα στην Αττική. Θα έχουμε ηλιοφάνεια. Θα έχουμε βοριάδες στα 3 μποφόρ. Θερμοκρασία μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνει λίγο Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Μάλλον όπως λέει και η Κατερίνα, είναι αυτά τα τελευταία ξεσπάσματα του καλοκαιριού.
1: Είναι το καλό από καλό καιρό που βλέπω σαν hashtag στο Instagram. Να είμαστε ακριβείς.
0: Υπάρχει τέτοιο hashtag.
1: Τώρα καλό.
0: Να καταργηθεί αμέσως. Έχουμε νέο Red World Tour που έρχεται από Δευτέρα.
1: Ετοιμάσου να δεις τους Πλασίμπο από κοντά στο Cardiff της Αγγλίας και όλα αυτά ξεκινάνε από τη Δευτέρα, από τις 8 η ώρα, που εμείς θα δίνουμε το σήμα και εσύ μπορείς να συμμετέχεις κάθε ώρα, κάθε αρχή της ώρας είναι. Σωστά, καλά,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Όλη η παραγωγή του Red θα δίνουν το σύνθημα για να μπαίνετε στο site να δηλώνετε συμμετοχή.
1: Με πρωτεργάτε εμά που εδώ είμαστε στο μεροκάματο από τις 6 ώρα το πρωί, 8 θα δίνουμε και εσύ θα μπαίνει και θα διεκδικείς τη θέση σου για να γίνεις και εσύ μέρος της ιστορίας του Red World Tour και φυσικά θα πάρεις και το αγαπημένο σου άτομο 500 ευρώ και 4 ημέρες για να έχεις και την άνεσή σου.
0: Θα κάνουμε και λίγο τώρα που μου έρχεται, θα κάνουμε και λίγο έτσι με τους ακροατές μια επικοινωνία με τους ακροατές που συμμετέχουν στο Red World Tour. Θα κάνουμε μια επικοινωνία, ρε παιδί, να τους βγάζουμε στον αέρα να μας λένε τι feeling έχουν, γιατί θέλουν να πάνε εκεί στην Αγγλία, ποια τραγούδια τους αρέσουν, τι θα κάνουν, ποιον θα πάρουν μαζί. Αυτό είναι το βασικό.
1: Επειδή το Red Morning Show αφορά αποκλειστικά και μόνο τους ακροατές, θα αρχίσουμε σιγά σιγά να τους βγάζουμε ένα-ένα. Δεν ξέρω τώρα, κλαρί θα είναι αυτό. Πρωινό θα είναι αυτό. Κάτι θα είναι.
0: Την πατήσατε, πουλάκια μου. Survivor στο Red 96,3. Καλημέρα.

0: 8 και 35 περίπου στο Red 96,3 στο Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Έχεις ρεπορτάζ του πρώην περιφερειάρχη μας, του Γιώργου Πατούλη, του φίλου μας, του γιατρού.
1: Λοιπόν, πού ετοιμάζεται να κατέβει ο Πατούλης, για πες μου.
0: Δεν έχω ιδέα, είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Έχει διατελέσει δήμαρχος Αμαρουσίου, περιφερειάρχης Αττικής, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Νομίζω ότι έχει περάσει πολλά αξιώματα για να κατέβει πάλι κάπου. Μπορεί να θέλει να γίνει βουλευτής, ξέρω.
1: Του αρέσει, νομίζω, να έχει το αρχηγικό αίσθημα. Όμως κάποια έχει τις αμφιβολίες της. Μιλάω φυσικά για την πρώην γυναίκα του, τη Μαρίνα Σταυράκη πλέον. Σταματήστε να τη λέτε Πατούλανα. Η γυναίκα έχει όνομα και πόνιμο. Σταυράκη
0: προχώρα,
1: τη λένε.
0: Τι έκανε.
1: Τη γράφει από κάτω στο σχόλιο που κάτι έλεγε ότι κάτι θέλει να ξεκαθαρίσει, να κατέβει. Εν πάση περιπτώσει τα αρχηγικά του. Τα αρχηγικά του ήταν από κάτω που του έλεγε ότι πού να κατέβεις, βρε κακομοίρη. Θυμάσαι ότι είναι πρώην αυτοί οι δύο, έτσι. Μιλάμε για το επικότερο σχόλιο όλου του Instagram. Μπράβο, τον γκρέμισε το Instagram, γιατί να σου πω, αστική ευγένεια, μύθη και τώρα όλες αυτές δεν υπάρχει, ρε. Εδώ είναι Βαλκάνια, θα φας ξύλο ακόμα και στα social media.
0: Ανέβασε ο Πατούλης, για να τα πούμε για όσους δεν τα ξέρουν, ανέβασε ένα βίντεο που λέει: Παιδιά, εγώ έχω διατελέσει δήμαρχος, περιφερειάρχης, είμαι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου.
1: Στα παπάκια μας.
0: Ναι, αν θα κατέβω κάπου στις εκλογές, θα το αποφασίσω εγώ. Μην ακούτε δεξιά και αριστερά, μην διαβάζετε τα site. Και του γράφει από κάτω η πρώην σύζυγος: Πού να κατέβεις, ρε κακομοίρη.
1: Εντάξει,
0: εμένα ο Πατούλης είναι φίλος μου, τον αγαπώ και τον εκτιμώ, αλλά έχει κάνει ένα λάθος. Ρε Πατούλη, μπλόκαρε την πρωί να τελειώνουμε. Τη φάση τώρα την αφήνεις και ξεσαλώνει. Να μπλοκάρετε, παιδιά, γενικά τους πρώην και τις πρώην, γιατί τα αποτελέσματα θα είναι να σας κάνουν νούμερα στα social media.
1: Νούμερα είστε.
0: Μάη Σαρώνα στο Red 96,3.

0: Τίνα Τάρνερ κοντά στις 9 παρατέταρτο. Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Καθημερινά 6 με 10 περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6980-963-963. Πάμε μια βόλτα μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Η θεία από το Σικάγο επιστρέφει μετά από 70 κοντά χρόνια που η Γεωργία Βασιλιάδου έσπαγε τις τάμνες για να βρει τέρι, το θυμάσαι.
0: Βέβαια.
1: Τώρα λέγεται Μαρία Αυγητίδη, είναι 42 χρονών, κόρη μεταναστών, είναι από το Νιου Τζέρζι και έχει το γραφείο της στη Νέα Υόρκη, όπου σου βρίσκει το τέρι ατάκα και επιτόπου. Ξέρει Ελληνίδα.
0: Α, μάλιστα, έχει ανοίξει κάποιο γραφείο συνοικεσίων και κάνει την προξενήτρα.
1: Είναι προξενήτρα και μάλιστα με βραβεία και διαπιστεύσεις από όλο το εσωτερικό, εξωτερικό, παγκόσμιο στερέωμα, γιατί έχει πάνω από 700 ταιριάσματα, 7.000 ταιριάσματα που έχω μείνει ένα μηδενικό πίσω.
0: Ναι, okay.
1: Γιατί σου λέει ότι δουλεύει από 10 έως 15 πελάτες ταυτόχρονα, ο άντρας πρέπει να πάει και να τα σκάσει.
0: Μάλιστα.
1: Το εξάμεινο πακέτο ξεκινάει από τις 30.000 και φτάνει τις 100, εάν υπάρξει αποτέλεσμα, που δεν τίθεται θέμα, υπάρχει αποτέλεσμα.
0: Θα δώσω 100 χιλιάρικα για να βρω τέρι.
1: Γιατί να μην
0: δώσεις. Και θα τα δώσω στη Γεωργία Βασιλιάδου των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Καλά, εσύ με τέτοια μούτρα παραπάνω θα πρέπει να πληρώσεις, ναι, okay. Και κατευθείαν στην κοπέλα, ναι. Το μεσάζοντα. Και εδώ όμως οι γυναίκες μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους δωρεάν, αλλά θα πρέπει να τις επιλέξουν οι άντρες. Δηλαδή είναι παραδοσιακό το μοντέλο, θα λέγαμε.
0: Μάλιστα. Η Ελληνίδα Γεωργία Βασιλιάδου έχει ανοίξει ένα γραφείο στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα έχει μπερδέψει εκεί, θέλοντας ουσιαστικά να πάρει τα λεφτά των αντρών. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
1: Εγώ σου μιλάω για γυναική επιχειρηματικότητα,
0: ναι.
1: Και το λεγόμενο ελληνικό brain drain. Παιδιά, τα μυαλά έχουν φύγει και έχουν πάει στο εξωτερικό και διαπρέπουν.
0: Κοίτα, μην έρθει αυτή η ιδέα εδώ και είσαι και η πρώτη πελάτησα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Radiohead, Red 96,3. Καλό πρωινό.

0: Πλησιάζουμε στις 9, Red Morning Show. Καλημέρα σε όλους, Τετάρτη πρωί. Εδώ στον Red 96,3 με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Φοιτητική ζωή, τσεκ. Φοιτητικό ρεύμα, τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και αποκτήσέ το.
0: Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα ημέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, καιρό, αθλητικά και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα δούμε τα θέματα της επικαιρότητας, θα μάθουμε την κίνηση, έχουμε τις εξομολογήσεις και φυσικά κοντά στις 10 παρατέταρτο το ερωτικό σεξουαλικό μας ρεπορτάζ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.011 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
2: 12.011 ευρώ.
3: WIN 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
4: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Νέα άνοδος στο πετρέλαιο πλησιάζει τα 100 δολάρια το Brent. Σε σοκ η Γερμανία από την επέλαση του AFD. Στο Παρίσι και το Μακρόν σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Πρεμιέρα με το δεξί για την ΑΕΚ στη League Face του Champions League 1-0 τη LASK. Ηλιοφάνεια και 33 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς το χρήμα το κυβότιο δίνει την Παρασκευή 12.011 ευρώ. It's red, it's red, it rocks.
9: Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 9, καλημέρα σας, καλό πρωινό. Είναι το Red Morning Show της Τετάρτης, της 9ης μέρας του Σεπτέμβρη, με την Κατερίνα Κόρθα και τον Γιώργο Βράτσο στον Red 96,3. Κατερίνα μου, να δούμε λίγο τα θέματα της επικαιρότητας. Τι παίζει δεξιά και αριστερά, να έχουμε μια εικόνα πώς ξεκινάει η μέρα μας.
1: Για ενημέρωσέ με.
0: Έχουμε δυστυχώς μια φωτιά στον Πειραιά, η οποία τέθηκε πριν λίγες ώρες υπό έλεγχο. Κάει και ολοσχερός ένα τριώροφο κτίριο. Είχε βιομηχανίες υφασμάτων, είχε έφλεκτα υλικά. Έμεινε μόνο σκελετός.
1: Είχαμε θύματα, δε άτομα
0: όχι,
1: που πήξαν μέσα.
0: Όχι, ευτυχώς όχι.
1: Σημαντικό και αυτό.
0: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Νομίζω ότι φέτος τη βγάλαμε. Να το πούμε τώρα εντός εισαγωγικών. Τι... τη βγάλαμε λίγο καθαρή με τις φωτιές σε σχέση
1: σε
0: με το
1: πολλά
0: παρελθόν.
1: Εισαγωγικά, ναι. Και είδα μια φοβερή συνέντευξη του Χαλκιάη που λέει ότι τα σπίτια δεν είναι όλα τα σπίτια φτιάχνονται. Αυτό είναι πολύ σωστό.
0: Σωστό. Στο Παρίσι και το Μακρόν πάει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε σοκ η Γερμανία από την επέλαση του AFD. Έχουμε νέα άνοδο στο πετρέλαιο. Πλησιάζεται 100 δολάρια το Brent. Μη μου πεις πάλι ότι πέρσι τέτοια εποχή είχε η αμόλυβδη 1,75. Το είδα και στα κανάλια χτες.
1: Πλέον θα το βλέπουμε σε ιστορικά αρχεία.
0: Είναι και το πετρέλαιο κίνησης και, ναι, και η βενζίνη αμόλυβδη είναι στο κόκκινο. Και αναμένεται στις 15 Οκτωβρίου να ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης, όπου δεν θα είναι και πάρα πολύ καλά τα πράγματα.
1: Άμα αναμένεται, να δω πώς θα το ανάψουμε που έχει φτάσει 2-3 ευρώ, δεν ξέρω πόσο.
0: Μπλάντι στον Red 96,3. Συνεχίζουμε, ερχόμαστε σε λίγο να δούμε για το νέο, να μάθουμε για το νέο Red World Tour που ξεκινάει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Να δούμε.
1: Εξομολογήσεις, δεν μου πες.
0: Εξομολογήσεις έχουμε, ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ έχουμε και φυσικά κίνηση real time. Να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Καλημέρα, καλό πρωινό από το Red Morning Show, από την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο, κοντά στις 9 και 4 στον Red 96,3. Έχεις ρεπορτάζ από τη γειτονική μας Ιταλία.
1: Άκου τι έγινε τώρα. Ένας 48χρονος άνδρας μάλωσε με τη γυναίκα του. Αυτό έγινε στο Κόμο της Βόρειας Ιταλίας. Έτσι. Ναι. Μετά το πήρε ποδαράτο για να ξεθυμάνει και έφτασε στην Φλωρεντία.
0: Ναι, συγγνώμη. Ξεκίνησε από το Κόμο, εκεί από τη λίμνη Κόμο. Ναι. Και έφτασε στη Φλωρεντία περπατώντας. Επειδή τσακώθηκε με τη λεγάμενη.
1: Με τη λεγάμενη. Πόσο
0: 48,
1: είναι αυτά, πόσο είναι αυτά τα
0: 345 χιλιόμετρα.
1: Κάπου εκεί. Το ταξίδι του κράτησε γύρω στις 7 ημέρες. Και εμείς εδώ τώρα αγκομαχάμε για έναν μαραθώνιο και προετοιμαζόμαστε ολόκληρο το χρόνο που είναι πόσο είναι, 44 χιλιόμετρα.
0: 42.
1: Ορίστε, σου βάζω και δύο για ποιον τα καταφέρει. Αφού κατάφερε τα 42, δεν μπορεί άλλα δύο. Και εδώ όμως τι έγινε, τον βρήκε η γυναίκα του γιατί τον έψαχνε, δήλωσε εξαφάνιση. Παλιά είδηση είναι αυτή, γιατί ψάξαμε, τα αναλύσαμε κανονικά, έτσι είναι το Red Morning Show. Τα βρήκε είναι το 2020 και τώρα βγήκε σιγά σιγά στα πρωινά. Ρε γατάκια, και λίγα περπάτησε.
0: Αλήθεια τώρα. Δηλαδή θα τσακωθείς εσύ με το boyfriend και θα πάρει τους δρόμους και θα πάει, ας πούμε, από το
1: εδώ,
0: ψυχικό στη Λάρισα.
1: Να σου πω κάτι, θα πάρω εγώ τους δρόμους, θα πάρω και ένα αεροπλανάκι και μια χαρά είναι εκεί. Στο Κόμο οι Ιταλοί είναι και ερωτικός λαός, δεν πειράζει, κάτσε εσύ αγόρι μου, θα κάνω εγώ το χιλιόμετρο.
0: Πάλι στον κομμένισμα πηγαίνεις.
1: Όχι εγώ, φίλοι μου.
0: Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έχουμε νέο Red World Tour.
1: Θα δεις τους πλασίμπο από κοντά. Και όχι φυσικά μόνο σου, θα πάρει η μόνη, θα πάρει το αγαπημένο σου πρόσωπο. Θα πάτε 4 ημέρες και 500 ευρώ στο Cardiff της Αγγλίας. Επιμένουμε στην Αγγλία. Και ξέρεις γιατί επιμένουμε Αγγλία? Γιατί είναι ένα κοντινό μέρος που ούτε θα χρειαστεί να βάζεις, βγάζεις χαρτιά, αβίζες κτλ. Στο κάνουμε εύκολο για να το απολαύσεις όπως θέλεις εσύ.
0: Από τη Δευτέρα ξεκινάει λοιπόν το νέο Red World Tour. Κάθε ώρα η παραγωγή του Red θα σας δίνουν το σύνθημα, θα μπαίνετε στο site, θα δηλώνετε συμμετοχή και εμείς θα βγάζουμε και στον αέρα. Υποψήφιους νικητές.
1: Πελατάκια!
0: Ακούστε τι μας περιμένει αυτή την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει μετά από αρκετές ημέρες και δίνει 12.011 ευρώ με σίγουρο νικητή.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.011 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
2: 12.011 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ-τακ-τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
9: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Έτοιμος για το σχολείο?
11: Ναι.
10: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
11: Εντάξει.
10: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
11: Εντάξει.
10: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
11: Εντάξει.
10: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
11: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
12: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
11: Και είσαι εντάξει.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
17: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
18: Τσεκ.
17: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
18: Τσεκ.
17: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
18: Και αυτά τσεκ.
17: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
18: Τσεκ.
17: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
19: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
18: Σχολικά, τσεκ.
20: Σχολεία, Μουστάκας.
19: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
21: Red Morning Show.
22: Η νούμερο 1.
23: Πρωινή εκπομπή.
21: Red 96,3.

0: 9:25 καλημέρα από την Κατερίνα και τον Γιώργο από το Red Morning Show. Ο προηγούμενος, το προηγούμενο θέμα μας είπε ότι το έκοψε ποδαρά το τύπος 345 χιλιόμετρα από τη λίμνη Κόμο μέχρι τη Φλωρεντία. Κάπως έτσι πρέπει να κινηθούν και οι οδηγοί σήμερα, μάλλον να το κόψουν ποδαράτο, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Να δούμε την κίνηση. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στον άξονα Εθνικής Αντίστασης Καποδιστρίου από το ύψος του παλιού τροχονόμου της Νέας Ιωνίας προς την Κηφισίας, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε όχημα. Προτείνονται από την τροχέα εναλλακτική οδή Σπύρου Λου είναι Ρατζιωτίσης, Αμαρισίας Αρτέμιδος, οι οποίες απροβλημάτισαν κατευθύνουν τους οδηγούς προς την Κηφισίας. Αν πάρει τώρα φωτιά τέτοια ώρα ένα αμάξι και δημιουργηθεί το σύστριλο, δεν υπάρχει σωτηρία στην Αθήνα.
1: Φωτιά παίρνουν τα αμάξια επειδή, ας πούμε, δεν έχουν συντηρηθεί, έχει κάψει το ψυγείο. Εντάξει, τι γίνεται?
0: Μπορεί να πάρει για οποιοδήποτε λόγο φωτιά. Βραχυκύκλωμα, κύκλωμα, δεν έχει συντηρηθεί, άνοιξε το ψυγείο, τέλος πάντων.
1: Δύσκολο αυτό, εσύ. Αγχωτικό.
0: Αγχωτικό. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Δημοκρατίας προς τον Κόμβο της Κίμης και στην κάθοδο της Αρδιτού. Όπου αλλού εντοπίσετε προβλήματα, ρίξτε μας ένα μήνυμα στο Viber 6989-63963 για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Σε λίγο έρχονται οι εξομολογήσεις στο νέο αγαπημένο μας ένθετο. Προς το παρόν, Bon Jovi.

0: Bob Dylan, 9:32 στο Red Morning Show της Τετάρτης με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Έφτασε η ώρα των εξομολογήσεων. Οι εξομολογήσεις είναι ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος τους. Έρχονται ηχητικά ή γραπτά στο Viber 6980-963-963. Η Κατερίνα τις διαχειρίζεται και μας τις ρίχνει στον αέρα. Και μάλιστα σήμερα έχει ηχητική εξομολόγηση που ήρθε στο Viber.
1: Για να δούμε τι μας λέει η ευλογημένη φιλενάδα μας.
2: Γεια σας παιδιά, είστε φοβεροί. Να ξέρετε ότι θέλω να σας εξομολογηθώ κάτι. Πήγα με τον γυμναστή μου, εγώ είμαι 45 χρονών και αυτός 23. Μου αρέσει πάρα πολύ, το σκέφτομαι συνέχεια και κοντεύω να χαλάσω το σπίτι μου. Τι να κάνω, δεν πάω να το κόψω.
0: Ωχ, Παναγιά μου, ρε, τι μας βρήκε ρε εσύ πρωί-πρωί, ρε, τι στέλνετε πρωί-πρωί.
1: Οπα. Λοιπόν, η γυναίκα καταρχάς τι να κάνει, λίγοι σε άνθρωποι είμαστε. Δεν βλέπουμε τον Κυλιακό, βλέπουμε, μετά πάμε σπίτι και βλέπουμε τις φακές. Δεν βλέπεις τον Κυλιακό, τι να κάνεις, δεν θα λυγίσεις.
0: Σα στέλνουμε στο γυμναστήριο να γυμναστείτε, όχι να γκομενήσετε. Συγγνώμη που το λέω εγώ. Δεν είμαι με την κυρία.
1: Και πώς θα ελέγξει ο personal trainer ότι αυτά που κάνει πιάνουν τόπο και δεν μου τρώνε, δεν σου τρώνε, γιατί είσαι τον πρώτο στο γυμναστήριο, δεν σου τρώνε τα λεφτά. Όχι, όχι, καλά κάνει. Επαγγελματίας ο γυμναστής.
0: Ναι, αλίμονο, επαγγελματίας.
1: Για να στείλω, σε ποιο γυμναστήριο είναι αυτό, μήπως έχει και βραδινά μαθήματα.
0: Μην χάσεις εσύ, μην χάσεις. 6980-963-963. Οι εξομολογήσεις έρχονται γραπτά ή ηχητικά στο Viber της εκπομπής. Και εμείς τις ρίχνουμε στον αέρα. Η φάση γίνεται ακόμα χειρότερη γιατί σε λίγο έρχεται το ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ της ημέρας. Καλό πρωινό!

0: Κοντά στις 10 παρατέταρτο, καλημέρα σε όλους. Τετάρτη πρωί, Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε, η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού ρεπορτάζ. Πουλάκι μου, σήμερα έκανα εγώ την έρευνα και έχω να σου ρίξω εγώ το ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ.
1: Για ρίξε, για ρίξε.
0: Σύμφωνα με πρόσφατη βρετανική έρευνα της εταιρείας σεξουαλικών βοηθημάτων Lilo, οι αγρότες κατατάσσονται στην κορυφή των επαγγελμάτων με την πιο ενεργή σεξουαλική ζωή. Πρώτη θέση. Πάνω από το 33% των αγροτών δήλωσε ότι κάνει σεξ τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.
1: Την ημέρα! Και οργώνεις και τσαπίζεις και οργώνεις.
0: Καθαρός αέρας, Κατερίνα μου. Καθαρός αέρας του αγρότη, της αγροτιάς μας.
1: Θέλετε όλοι τους χαρτογιακάδες και να είναι δικηγόρος. Βρεδό, μόχθος.
0: Δεύτερη θέση. Ναι. Οι αρχιτέκτονες ακολουθούν με ποσοστό 21% να αναφέρουν καθημερινή σεξουαλική επαφή.
1: Αρχιτέκτονες.
0: Πάμε.
1: Τι αρχιτέκτονας είναι αυτός? Για να πάω να δω. Βοβός ισχύει ακόμα.
0: Στις επόμενες θέσεις βρέθηκαν επαγγέλματα όπως οι κομμωτές. Εκεί μειώνεται λίγο, αλλά είμαστε πολύ ενεργοί.
1: Συγγνώμη, παιδιά, κάτσε ένα λεπτό. Εδώ μπερδεύτηκα.
0: Να βρεις, προάθετα.
1: Ο κομμωτής συνήθως πρέπει να είναι και φιλενάδα. Πώς, εγώ δεν μπορώ να δω τη φιλενάδα μου φιλικό γκολ και. Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, θα βρεις έναν αγρότη να έχει 2-3 τρακτέρ, να έχει καμιά πενταριά στρέμματα, να τρώμε τσάμπα τα λαχανικά, μεσογειακή διατροφή, να έχει και ρίζες και να. Κάθε μέρα πολλές φορές. Μέρα.
1: Άντε να με τσαπίσει κανένας αγρότης.
0: Aerosmith στο Red 96,3. Καλημέρα.

0: Aerosmith, Dream On στον Red 96,3 στο πρωινό της Τετάρτης με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Είχαμε ευχάριστα νέα κινηματογραφικά.
1: Έχουμε τη σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη να πηγαίνει να διεκδικεί Όσκαρ, σε παρακαλώ.
0: Θαυμάσια και συγχαρητήρια. Είναι μια ταινία που τη συμπαραγωγή της οποίας έχει η εταιρεία μας, η Front Stage.
1: Το βραβείο διεθνούς ταινίας μεγάλου μήκους και είμαστε τόσο εθνικά περήφανοι. Και ο Γιάννης Οικονομίδης είναι ένας εξαιρετικός σκηνοθέτης, αλλά και τη φοβερή ερμηνεία του Μπισμί και εδώ σε θέλω. Mm-hmm. Ένα χρεοκοπημένο κάνει που τον έχουν πνίξει τα χρέη, όμως σε μια ερμηνεία που θα δώσει ρεσιτάλ. Θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολλές πιθανότητες να κερδίσουμε το Όσκαρ.
0: Πολύ ωραία. Ευχές και μόνο ευχές. Καλή επιτυχία. Είναι η ταινία, η σπασμένη φλέβα, που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα φετινά Όσκαρ. Personal Jesus, Depeche Mode, στο Red 96,3. Καλημέρα.

0: Πλησιάζουμε στις 10, είναι Τετάρτη πρωί, 9 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα και το Γιώργο. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Φοιτητική ζωή, τσεκ. Φοιτητικό ρεύμα, τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Safe από το φυσικό αέριο έχεις 4 παγιά δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και αποκτήσέ το.
0: Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Όχι αυτό το Σαββατοκυριακό, το επόμενο στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Basil Bar της Μπαρίλα μας υποδέχεται στο Green Weekend Festival στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε δωρεάν πέστο bites με κρεμμόδι πέστο alla genovese αλλά και άρωμα από φρέσκο βασιλικό και την πιο πλούσια υφή με αυθεντική ιταλική διάθεση. Basil Bar από την Pesto Barilla.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις και η σκητάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Αύριο, Πέμπτη, αγαπημένη μέρα. Η Κατερίνα τη χαρακτηρίζει μικρό Σάββατο. Στις 6 το πρωί θα είμαστε εδώ.
1: Φιλάκια!
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 11 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.000 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
2: 12.000 11 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το

0: Freewin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βρατσό. Νέα βίντεο ντοκουμέντα βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την τραγωδία με τη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα. Κάει και ολοσχερός τριώροφο κτίριο στον Πειραιά, έμεινε μόνο σκελετός. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Ηλιοφάνεια και 33 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρατσός. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 12.011 ευρώ.

Λίγα λεπτά μετά τις 14η πρωί 9 Σεπτεμβρίου στον Red 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου. Σήμερα ξεκινήσαμε με Evanescence και My Immortal. Καλή μας μέρα και την Δευτέρα στις 14 του μήνα ξεκινάει και το ολοκένουργιο Red World Tour. Ένας διαγωνισμός που έχει δώσει την ευκαιρία σε τόσους από εσάς να δείτε από κοντά τις αγαπημένες σας μπάντες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Αυτή τη φορά λοιπόν στο Cardiff της Αγγλίας η Placebo. Αυτό είναι το καινούργιο Red World Tour και ξεκινάει τη Δευτέρα που μας έρχεται. You and your hand, the Pink, Stairway to Heaven, η Led Zeppelin. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Καλή μας μέρα.

0: Away to heaven.
1: Ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια όλων των εποχών, Stairway to Heaven, η Led Zeppelin στον Red 96,3. Ανήκει στη λίστα των τραγουδιών που οι καλλιτέχνες που τα έχουν δημιουργήσει δεν τα αγαπούν όσο τα αγαπάμε εμείς. Είτε τα έχουν βαρεθεί, είτε όπως έχει πει χαρακτηριστικά ο Robert Plant, δεν ταυτίζεται πια με τους στίχους που έχει γράψει. Το ίδιο έχει συμβεί και με το Creep των Radiohead, αλλά και με το Wonderwall των Oasis. Εμείς συνεχίζουμε να τα αγαπάμε. Like the way I do, η Μελίσσα Έθεριτς, περίπου 20 λεπτά μετά τις 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Dance with somebody, Mando Diao, Τετάρτη πρωί στον Red 96,3, 9 Σεπτεμβρίου. Την Παρασκευή ξεκινούν τα σχολεία και μαζί με τα σχολεία ξεκινάει και το κανονικό φθινόπωρο. Όπως παλιά πέφτει η θερμοκρασία, σιγά σιγά θα αρχίσουν και οι βροχές από Δευτέρα, έχουν πει. Και θα έχουμε και αυτό το ωραίο αεράκι που σήμερα μας δροσίζει αρκετά. Γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου σήμερα στην Αθήνα. Πινελόπη Αναστασοπούλου, παρέα σου. Μισιρλού έρχεται στη συνέχεια. Ο Dick Dale που έκανε γνωστό αυτό το αγαπημένο κομμάτι. Μισιρλού, έτσι για την ιστορία, σημαίνει η Αιγύπτια, αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
1: 12.011 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
4: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay. E-com, η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο DIRI.aug.edu.

0: τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο. Την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
1: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
6: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Metal Hammer νούμερο 501. Στο νέο τεύχος, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Villagers of Ioannina City, Accept, Anthrax, The Gathering και πολλούς ακόμα. Iron Maiden, Somewhere in Time. 40 χρόνια από το φουτουριστικό αριστούργημα που ταξίδεψε το heavy metal στο μέλλον. Συνεντεύξεις, νέες κυκλοφορίες και όλη η επικαιρότητα από τον κόσμο της μουσικής που αγαπάμε. Metal Hammer νούμερο 501. Γιατί τα πρώτα 500 ήταν μόνο η αρχή. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
9: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
10: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
11: Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
13: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Hotel California Eagles, 20 λεπτά πριν από τις 11 αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, δύο μέρες έμειναν για την κλήρωση του χρηματοκιβωτίου την Παρασκευή που μας έρχεται 11 του μήνα, λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα. Η Μέρη Μαριέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. 12.011 ευρώ μπορεί να γίνουν δικά σου, τα διεκδικείς με το μήνυμά σου. Στέλνεις Win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση, Mediatel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή, ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Φαντάσου να κερδίσεις 12.011 ευρώ. Θα έχουμε σίγουρο νικητή την Παρασκευή 11 του μήνα, λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα. Η Μέρη Μαριέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. You give love a bad name, έρχονται οι Bon Jovi, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Careless Whisper is Either, 10 λεπτά πριν από τις 11, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Το 2007 η δισκογραφική εταιρεία των Seether τους πρότεινε να κάνουν διασκευή αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, που η πρώτη εκτέλεση είναι φυσικά από τους WAM, για να το επικοινωνήσουν για του Αγίου Βαλεντίνου. Εκείνοι γέλασαν, δεν ήθελαν καθόλου. Τελικά έμενε να είναι η μεγαλύτερη τους επιτυχία. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου έρχονται η Europe The Final Countdown. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την BrosCare. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι!
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει!
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει!
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει!
4: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
5: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
6: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει!
7: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
8: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
8: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
8: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
9: Kid Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
7: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
11: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
12: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
10: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
13: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
14: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
17: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Μοναμού επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
18: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
19: It's Red, it rocks.
1: Red 96,3.

Φτάνει τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Νέα άνοδο στο πετρέλαιο πλησιάζει τα 100 δολάρια το Brent. Σε σοκ η Γερμανία από την επέλαση του AFD. Στο Παρίσι και το Μακρόν σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο Ολυμπιακός έκανε το καλύτερο παιχνίδι του στη φετινή σεζόν για 80 λεπτά, βάζοντας 3 γκολ στο Βόλο και κάνοντας το 2-2 στο κύπελο. Ηλιοφάνεια και 33 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή. 12.011 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Είναι και αυτά τα τραγούδια σαν αυτό που τα τραγουδούν όλοι, τα αγαπούν όλοι. Four Non Blondes, What's Up, είναι Λεωπή Αναστασοπούλου, Red 96,3, λίγα λεπτά μετά τις 11. Είναι Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, το Red World Tour είναι γεγονός, ξεκινάει τη Δευτέρα που μας έρχεται, Δευτέρα 14 του μήνα. Ανοίγουμε τις συμμετοχές κάθε μία ώρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Κάθε μέρα η παραγωγή του Red σου δίνουμε το go και συμπαίνει στο application του Red ή στο redfm.gr για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό που θα σε στείλει στο Cardiff της Αγγλίας αυτή τη φορά. Για να δεις live τους αγαπημένους Placebo. 4 μέρες, 2 άτομα, 500 ευρώ. Thunderstruck, εμβληματικό AC/DC. Και αμέσως μετά Rock You Like a Hurricane, Scorpions. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

20 λεπτά περίπου μετά τις 11, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Ήταν οι Scorpions και το Rock You Like a Hurricane. Έχουμε πολύ μεγάλη χαρά στη Front Stage, γιατί είναι συμπαραγωγός στην ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, Η Σπασμένη Φλέβα, που είναι η επιλογή του Υπουργείου Πολιτισμού για να μας εκπροσωπήσει στα Όσκαρ. Ο Γιάννης Οικονομίδης χάρηκε πάρα πολύ. Είπε: 25 χρόνια πορείας είναι πολλά και είναι σημαντικό μετά από όλη αυτή τη δουλειά να φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Δεν ξέρουμε βέβαια αν θα φτάσουμε μέχρι τα Όσκαρ, γιατί υπάρχει μια διαδικασία μέχρι εκεί. Είναι μια πιο ευρωπαϊκή ταινία, λέει ο ίδιος ο δημιουργός. Δεν είναι για οσκαρικά αγούστα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μεγάλη χαρά. Το πρώτο πράγμα που έκανε όταν το έμαθε, πήρε τηλέφωνο τον Βασίλη Πισμπίκη, που είναι ο πρωταγωνιστής της ταινίας. Αυτή τη στιγμή ο ίδιος λέει: ονειρεύομαι την επόμενη ταινία που γράφεται τώρα. Μέχρι τα Όσκαρ θα δούμε τι θα γίνει. Sing, Travis, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Giveaway η Red Hot Chili Peppers στον Red 96,3 Τετάρτη πρωί 9 Σεπτεμβρίου. Ο αγαπημένος μας Tom Jones, αυτός ο εμβληματικός καλλιτέχνης που ήρθε πέρυσι στο θέατρο του Λυκαβητού και μας άφησε άφωνος με την ενέργειά του και την τεράστια φωνή του, χθες απολύθηκε από το βρετανικό The Voice, με το οποίο συνδέεται από το 2012. Δεν είναι ποτέ μια καλή στιγμή για να απολύσεις έναν 86χρονο, δήλωσε ο ίδιος που ήθελε πάρα πολύ να συνεχίσει, γιατί όπως είπε, έχει αναπτύξει έναν πολύ ιδιαίτερο δεσμό με το συγκεκριμένο show. Πενελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Έρχονται οι Cutting Crew. I just died in your arms tonight. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, λίγο πριν τις 11.30.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
1: 12.011 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα πράκτικε θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronos και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
0: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερο.

0: είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ΡΕΔ 96,3.

Πενελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Είναι Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Σε δύο μέρες από τώρα, την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα, η αγαπημένη Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί για το χρηματοκιβώτιο. Έχει μέσα 12.011 ευρώ. Θα έχουμε σίγουρο νικητή, μπορεί να είσαι εσύ. Διεκδίκησε λοιπόν το ποσό με το μήνυμά σου, στείλε win στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel, κόστος SMS 1,36 ευρώ. Λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Επαναλαμβάνω το ποσό για να μην το ξεχάσεις. 12.011 ευρώ μπορεί να γίνουν δικά σου. Διεκδίκησέ τα. Καλή σου επιτυχία. Painted Black και οι Rolling Stones αμέσως τώρα. Σαν σήμερα το 1965 οι Rolling Stones ήταν νούμερο 1 με το Satisfaction. Αν και λες το αίμα σου είναι Red 96,3.

0: 95,3 Take Me to Church, ο Hozier, 10 λεπτά πριν από τις 12. Ο χρυσός κανόνας για το 24ωρό μας είναι 8 ώρες εργασία, 8 ώρες ύπνος και 8 ώρες διασκέδαση. Κάπου διάβασα λοιπόν ότι στην Ελλάδα τα στατιστικά δείχνουν ότι οι περισσότεροι από εμάς δουλεύουμε 2 και 3 δουλειές, κάτι που σημαίνει ότι τρώμε χρόνο από τα δύο βασικά πράγματα που πρέπει να έχουμε στη ζωή μας, τη διασκέδασή μας και τον ύπνο μας. Αν αμελήσουμε να κάνουμε κάτι από αυτά σωστά και οριοθετημένα, θα έχουμε πρόβλημα. Οπότε όσο και να δουλεύουμε, ακόμα και αν χρειάζεται για να καλύψουμε τις ανάγκες μας, μετά θα έχουμε άλλα προβλήματα. Οπότε ας κρατήσουμε αυτή την ισορροπία όσο πιο πολύ μπορούμε, να έχουμε το νου μας πάντα και να ξεκουραζόμαστε και να περνάμε καλά. Red 96,3. Έρχεται ο Γιάννης Λεουνάκης, πριν το Γιάννη Λίναρτ, Σκίναρτ και Sweet Home Alabama. Αν κυλάει το αίμα σου, το ξέρεις, είναι Red 96,3.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
2: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο 2 ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
3: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
4: Το rave πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamor, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το rave πανηγύρι Volume 2. Φέτος το rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
5: Άξιζε full. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
6: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
5: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
6: νιώστε ασταμάτητοι.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Betten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Βρετανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Νέα βίντεο ντοκουμέντα βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την τραγωδία με τη συντριβή του Phantom στην Ταναγρά. Κάει και ολοσχερός τριώροφο κτίριο στον Πειραιά, έμεινε μόνο σκελετός. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Ντεμπούτο για το Χρήστο Μουζακίτη με τη φανέλα της Χαλ. Ηλιοφάνεια και 33 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 12.011 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Για να σου πω δυνατά, καλό μεσημέρι Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου, δυνατά και με χρηματοκιβώτιο, μην το ξεχνάς, μεθαύριο Παρασκευή στις 4, ανοίγεις το RED 96,3, 12.011 ευρώ μετρητά, bang bang, μονοφόνιξ, Γιάννης Λεουνάκης στην παρέα μέχρι τις 3, αγγυλάς το αίμα σου, είναι RED.

Είμαι σίγουρος πως θα θυμάσαι πολύ καλά το εξώφυλλο του πρώτου δίσκου των Black Sabbath. Τη γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο της φωτογραφίας. Αυτή λοιπόν η γυναίκα, το όνομά της Livingston, κυκλοφόρησε τα πρώτα τραγούδια που έγραψε. 5 τραγούδια το ύφος, ψυχεδελικό, αλλά όπερα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Tap Thumbing, Chabba Wamba, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96.

0: Είναι ένα πολύ όμορφο μεσημέρι Τετάρτης, μην το προσπερνάς. Δεν θα έχουμε πολλά ακόμα τέτοια, αλήθεια είναι. Γιάννης Λεουνάκης στην παρέα, Red 96,3 μέχρι τις 3. Χορηγός εκπομπής η Vodafone. Rave πανηγύρι, Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Το πιο απρόβλεπτο crossover παραδοσιακού πανηγυριού και Rave Party επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, πιο μεγάλο, πιο δυνατό. Αυτό το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοτζιά από τις 6.30. Στα DEX, οι ομάδες που σε έχουν κάνει να χορεύεις μέχρι το πρωί. 11 Athens, Yucatan, Massamor, Thina and Rita. Και φυσικά, η Σεσίγιου ζει τα πάντα στο full. Free unlimited data για live stream. 5 ευρώ διαδρομή με free now. See you είσοδος, see you bar. Free τα πρώτα δύο ποτά σου και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Αυτό το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοτζιά, το Rave Πανηγύρι Volume 2 είναι εδώ. Enter Sandman, Metallica.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.011 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
1: 12.011 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamor, Thena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
6: Rock Hard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Θεία, πού ήσουν?
11: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
10: Μάλιστα.
11: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
10: Ωραία.
11: Ναι, σαν να λες τον άλλον. Ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο

0: που ταξίδεψε το heavy metal στο μέλλον. Συνεντεύξεις, νέες κυκλοφορίες και όλη η επικαιρότητα από τον κόσμο της μουσικής που αγαπάμε. Metal Hammer νούμερο 501. Γιατί τα πρώτα 500 ήταν μόνο η αρχή. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
1: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
2: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
3: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Το έχεις πει πολλές φορές. One way or another. Αυτή η Μέρη Μαργέλη θα με πάρει τηλέφωνο καθώς θα ανοίγει το χρηματοκιβώτιο στο Red 96,3 αυτή την Παρασκευή. Παίξε να δικαιωθείς 12.000 11 ευρώ μετρητά. Win αποστολή στα 19.600. Media Tel κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Δικαίωμα συμμετοχή άνω των 18. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. frontstage.gr, redfm.gr. Η ώρα διαγωνισμού. Λες το αίμα σου. Είναι Red.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Wake Me Up Before September Ends. Ο Σεπτέμβριος ήρθε, πες του και ένα καλώς ήρθες. Πάρε και 12.011 ευρώ μετρητά από το χρηματοκιβώτιο Παρασκευής στις 4. Ανοίγει στο Red 96,3. Χορηγός εκπομπής Vodafone See You. Vodafone See You φέρνει το Rave Πανηγύρι Volume 2, πιο μεγάλο, πιο δυνατό. Αυτό το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου. Πλατεία Κοτζιά από τις 6.30. Είμαστε όλοι εκεί να σύρουμε το χορό με τους 11 Athens, Yucatan, Massamor, Thina, Enrita. Είσαι See You, τότε έχεις τα πάντα στο full. Free unlimited data, 5 ευρώ έκπτωση με free now. See You είσοδο, See You bar, για να μην περιμένεις την ουρά. Plus τα πρώτα δύο ποτά κερασμένα. 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοτζιά στις 6.30. Το Rave Πανηγύρι είναι εδώ. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. I hate myself for loving you, Joan.
1: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
3: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
3: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
7: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
9: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
10: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
12: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
11: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
13: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
11: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
13: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Drive.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Νέα άνοδος στο πετρέλαιο πλησιάζει τα 100 δολάρια το Brent. Σε σοκ η Γερμανία από την επέλαση του AFD. Στο Παρίσι και το Μακρόν σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο Όφη κλείνει το Χατζηγιοβάνι. Ηλιοφάνεια και 33 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 12.011 ευρώ.
1: Rocks. Red 96.3.

Κρατάς δυνατά ό,τι πήρες από τις διακοπές, από το καλοκαίρι. Άσε τις νοσταλγίες, κοίτα μπροστά. Survive, I will survive. Μεσημέρι Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου. 2 για να ανοίξουν τα σχολεία. 2 για το χρηματοκιβώτιο. Δίνει 12.011 ευρώ μετρητά για να πάει καλά η σεζόν. Χρηματοκιβώτιο ανοίγει στο Red 96,3. Είμαι ο Γιάννης Λεωνάκης, μαζί σου από τις 12. Αφρικα, τότε. Αν κοιτάς το αίμα σου, είναι Red.

κορυφότερα τραγούδια που έγραψαν Red Hot Chili Peppers, δισκάρα Californication, τραγουδάρα, Other Side στο Red 96,3. Με μόμπι τραγουδάρα, τι κι αν έχει γίνει μουσικό θέμα ταινίας. Το Extreme Ways γράφτηκε για όλους μας. Μόμπι, Extreme Ways, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: από τα καλύτερα live που ζήσαμε καλοκαίρι 2026 στην τελευταία του Release Festival από το χώρο της πλατείας νερού. Αν κυλάει θέμα σου, είναι Red. Χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone Rave Πανηγύρι Volume 2, η παρτάρα του Σίγιου. Επιστρέφει πιο δυνατά από πέρυσι. Αυτό το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 18:30 στην πλατεία Κοντζιά. Μαζί σου τα γυαλιά, το μαντήλι, φυσικά διάθεση για χορό μέχρι τελικής πτώσης. Το line-up δεν υπάρχει. 11 Athens, Yucatan, Massamore, Thina and Rita. Για πρώτη φορά τα πιο hot ονόματα της τέκνο σκηνής στο ίδιο stage. Αν είσαι Σίγιου συνδρομητής, πέρα από τη φάση, έχεις τα δικά σου αποκλειστικά προνόμια. Δωρεάν δύο ποτά, δικό σου μπαρ για να μην περιμένεις την ουρά και πολλά ακόμα απλά με ένα κωδικό από το CEO Around. Περισσότερα, VodafoneCEO.gr. Are you gonna miss a thing, Tyler?
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Sea Student Hot Takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSea.gr.
10: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
14: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
15: Καλά
14: το
15: έκανε, να μην έχει το ράφι.
14: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσκεψη και εξπληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
16: Red Morning Show.
17: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
16: It's Red, it rocks.
17: Red 96,3.

Αγαπημένη Survivor, Burning Heart. Αγαπημένο χρηματοκιβώτιο επιστρέφει τώρα αυτή την Παρασκευή στις 4. 12.000, 11 ευρώ μετρητά. 12 χιλιάρικα και 11 ευρώ. Παίξε και τώρα Win, αποστολή στο 19.600. Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Δική μας συμμετοχή ή άνω των 18. Frontstage.gr, redfm.gr, οι όροι διαγωνισμού. Come as you are. Nirvana, αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Έχουμε νικητή. Νικητή στο Champions League. Το απόλυτο λοιπόν φαβορί. Σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή Όπτα, αυτή θα είναι η Arsenal. Να το παίξεις. Γιάννης Λεωνάκης στην παρέα 12-13 στο Red 96,3. Χορηγός εκπομπής. Η Vodafone. Rave πανηγύρι, volume 2 εδώ. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Το πιο απρόβλεπτο crossover παραδοσιακού πανηγυριού και Rave Party επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Πιο μεγάλο, πιο δυνατό. Αυτό το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοτζιά από τις 6.30. Στα DEX, οι ομάδες που σε έχουν κάνει να χορεύεις μέχρι το πρωί. 11 Athens, Yucatan, Massamor, Thina and Rita. Φυσικά, αν είσαι CU, έχεις τα πάντα στο full. Free unlimited data για live stream. 5 ευρώ διαδρομή με free now. CU είσοδος. CU bar, free τα πρώτα δύο ποτά σου και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Αυτό το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοντζιά. Το Rave Πανηγύρι Volume 2 είναι εδώ. Numb, Linkin Park.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamor, Thena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesigiu.gr. Sigiu. Ζούμε στο full.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Rock Art Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Losing my religion. Μόνο να κερδίσεις μόνο. 12.011 ευρώ μετρητά από το χρηματοπιστωτικό του Παρασκευή στο Red 96,3. Καλό μεσημέρι και πάλι. Μεσημέρι Τετάρτης, Γιάννης Λεωνάκης παρέας από τις 12 με Fallout Boy. Παίζουν Michael Jackson, μαζί τους ο John Mayer σε ρόλο Eddie Van Allen. Beat it! Να κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

πρώτος Έλληνας αστροναύτης λέγεται Ανδρόνικος Γολέμης θα ταξιδέψει στο διαστημικό σταθμό του χρόνου του 27 με σκάφος της Crew Dragon της SpaceX που έχει μισθώσει η Γαλλία. Fly away και για τον Ανδριανό. Λένι, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αλήθεια είναι. Στις συναυλίες των Coldplay το πέφτω δεν υπάρχει. Είναι πάρτι ζωής. Viva la vida. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, χορηγός εκπομπής Vodafone. Το ζήσαμε, το τερματίσαμε, το ξαναζητήσαμε, το Σίγιο το ξαναφέρνει. Rave Panegyri Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Το πιο απρόβλεπτο crossover παραδοσιακού πανηγυριού και Rave Party επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, πιο μεγάλο, πιο δυνατό. Αυτό το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοτζιά από τις 6.30. Στα DEX, οι ομάδες που σε έχουν κάνει να χορεύεις μέχρι το πρωί. 11 Athens, Yucatan, Massamor, Thina and Rita. Είσαι CU, ζεις τα πάντα στο full. Free unlimited data για live stream. 5 ευρώ διαδρομή με free now, CU είσοδος, CU bar, free τα πρώτα δύο ποτά σου και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Αυτό το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοτζιά, Rave Πανηγύρι Volume 2 με το Vodafone CU. Send me an angel. Scorpions.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WINS στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
3: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
2: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
3: νιώστε ασταμάτητοι.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
2: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει. Γιατί όσοι έχουμε δύο-τρεις δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
3: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

το 79 γράφτηκαν οι τίτλοι τέλους στο Pink Floyd. 12.011 ευρώ, τίτλος αρχής για να πάει καλά η σεζόν. Από το χρηματοκιβώτιο, 12.011 ευρώ μετρητά. Παρασκευή στις 4 ανοίγει στο Red 96,3. Win αποστολή στο 19600 MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20, αρμόδιος ρυθμίστη σε ΕΠ. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Show must go on. Queen, Freddy, μέσα στο αίμα σου είναι Red.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Ασταμάτητες, Red τραγουδάρες, redfm.gr, στο application του Red, μαζί παντού. Γιάννης Λεουνάκης στην παρέα από τις 12, χορηγός εκπομπής, η Vodafone. Rave Πανηγύρι, Volume 2, η παρτάρα του Σίγιου, επιστρέφει πιο δυνατά από πέρσι. Το Mix Rave, παραδοσιακού πανηγυριού που έγινε viral, έρχεται ξανά για να ταράξει τα νερά της πόλης αυτό το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Και φέτος το line-up δεν υπάρχει. 11 Athens, Yucatan, Massamor, Thina and Rita. Για πρώτη φορά τα πιο hot ονόματα της τέκνο σκηνής στο ίδιο stage. Εννοείται πως αν είσαι Σίγιου συνδρομητής, πέρα από τη φάση έχεις τα δικά σου αποκλειστικά προνόμια. Δωρεάν δύο ποτά, δικό σου μπαρ για να μην περιμένεις την ουρά και πολλά ακόμα απλά με ένα κωδικό από το Σίγιου Around. Περισσότερα, vodafonesigiu.gr. Άλλο rock and roll στις 3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
2: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
3: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
5: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayment.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
7: Πάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
8: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
8: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
8: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
7: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
10: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
11: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
9: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
12: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
13: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
14: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
16: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
17: Θεία, πού ήσουν? Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
18: Μάλιστα.
17: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
18: Α, ωραία.
17: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
18: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
17: Θα σου πω σε 6 μήνες.
19: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
21: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
22: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
23: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
22: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: It's Red. It rocks.
22: Red 96,3.

Sweet Dreams μεσημεριάτικα, μια χαρά μου ακούγεται. Και ο Marilyn Manson in Red. Είσαι σωστά συντονισμένο στο Red 96,3. Είμαι ο Παναγιώτης Μιχαλαδιάς μέχρι τις 6 για σήμερα παρέα. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Police Every Breath You Take. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

Fairy Tale Gone Bad, θέλω να μάθω γιατί αφού είμαι. Πέστε μου όλα, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 6-9-80-9-63-9-63 Red Viber ή Red WhatsApp για να στείλεις μήνυμα. Johnny Cash One, Red 96,3. Is it getting better? Or do you feel the same?

0: Σχεδόν 27 μετά τις 3 μεσημέρι Τετάρτης, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Μεσημέρι Παρασκευής παίζεις χρηματοκιβώτιο. Στις 4 παίζεις για 12.011 ευρώ αυτή την Παρασκευή. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Μετάλλικα, nothing else matters. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.011 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
1: 12.011 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Drive.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
6: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
7: Καλά το έκανε, να μην έχει το ράφι.
6: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσκεψη και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
8: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Gay Black Sabbath είναι Red.
9: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
10: This is Ozzy Osbourne.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές σημαντικές στιγμές του φετινού καλοκαιριού, η εμφάνιση των Metallica στο ΑΚΑ 9 Μαΐου. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο και Win στο 19600. Δηλώνει συμμετοχή, παίζεις χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή για 12.011 ευρώ. 9.36 κόστος SMS 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης. Συμμετοχή άλλων των 18. frontstage.gr και redfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Win τώρα στο 19.600 και τώρα δυναμώνεις. Deep Purple, Smoke on the Water, αν κοιλάει στο αίμα σου είναι Red.

0: life.
1: It's your life. Και τώρα στο αποκαλό καιρό φτιάξε τα νέα σου πλάνα. Ο Red 96,3 με το χρήμα του Κιβώτιο σε βοηθάει σε αυτό. Παίζεις την Παρασκευή για 12.011 ευρώ. Δηλώνει συμμετοχή. How you remind me, Nickelback. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.
2: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύζα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
7: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι.
9: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει.
9: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει.
9: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει.
9: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
10: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
11: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει.
12: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Dream On. Και μόνο αυτό να κάνεις αρχή, γιατί να θυμάσαι, η ζωή είναι μικρή. Red 96,3, 7-8 σχεδόν μετά τις 4 μεσημέρι Τετάρτης. Καλησπέρα και πάλι. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, 3-6 και σήμερα ζωντανά. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Red 96,3, Red Hot Chili Peppers, Californication, κομματάρα. Να κυλάει

Πραγματικά υπέροχο. Ο Steve Miller με την μπάντα του Serenade στον Red 96,3. Εσύ ετοιμάσου γιατί σύντομα θα δεις μια άλλη μπάντα. Μπαντάρα για την ακρίβεια, τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Θα κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ξεκινάει νέο Red World Tour. Every you, every me. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when they need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: me. Break me, shake me. Επιθυμία σου διαταγή. Red 96,325 μετά τις 4 μεσημέρι Τετάρτης. Την Παρασκευή θυμίσου το χρηματοκιβώτιο. Βασικά πώς γίνεται να το ξεχάσεις. Παίζεις για 12.011 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Riders on the Storm Doors. Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
1: 12.011 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: See student hot takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Rockhart Festival, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana LeFay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhartfestival.gr.
12: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
14: Τσεκ.
13: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
15: Τσεκ.
13: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
14: Και αυτά τσεκ.
13: Δοχεία και κλασάρια να το οργανώνω.
15: Τσεκ.
13: Α, και πλασταλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
16: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
14: Σχολικά, τσεκ.
16: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
17: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
18: Ποιος καλέ?
17: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
18: Και σε παίρνει αυτή?
17: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
18: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
19: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
20: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
21: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Ping Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα Μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
15: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
22: Red Morning Show.
23: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

πολύ διαφορετικό, το πολύ εσωτερικό My Mortal τον έβανε στον Red 96,3. Τώρα στέλνεις Win στο 19600, δηλώνεις συμμετοχή γιατί Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο στις 4 για 12.011 ευρώ. 1.36 κόστος SMS, 214-214-8020, γραμμή υποστήριξης MediaTel, άλλο των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, Hoobastank.

0: Εμβληματικό γι' αυτό. Class, should I stay or should I go? Red 96,3 και στο Red Application και στο redfm.gr. Και χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 12.011 ευρώ. Δηλώνει συμμετοχή, κάνεις δικό σου αυτό το ποσό. Enjoy the silence, the best mode. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.011 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
1: 12.011 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
9: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
9: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
9: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
8: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
11: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
12: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε εννιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
13: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
14: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
15: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
16: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
17: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
18: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
19: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
18: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Υπάρχει ενδιαφέρουσα ιστορία για τον Don't Cry, λίγο μελό βεβαίως, αλλά δεν πειράζει, την έχεις, τη μαθαίνεις στο Red Application και το redfm.gr. 8 μετά τις 5 απόγευμα Τετάρτης, καλησπέρα και πάλι. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 ζωντανά, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. 6-9-80-9-63-9-63, θυμίζω Red Viber ή και Red WhatsApp για να στείλεις μήνυμα. Μια καλησπέρα, να ρωτήσεις κάτι, να

You Give Love a Bad Name, Bon Jovi, με ένα ακόμα φοβερό live την Παρασκευή που μας πέρασε στο Wembley στο Λονδίνο. Εδώ στον Ρέτο ζήσαμε σαν να ήμασταν εκεί με τη βοήθεια και τα συνεχόμενα ρεπορτάζ του Γιάννη Λεωνάκη, ο οποίος όντως ήταν εκεί. Ελπίζω σύντομα να ζήσουμε και κάτι άλλο. Την βράβευση στα Όσκαρ της ταινίας Σπασμένη Φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη. Η ταινία σε συμπαραγωγή της Foreign States είναι υποψήφια για το διεθνές, για το βραβείο διεθνούς ταινίας μεγάλου μήκους. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα.

0: Τεράστιο Μετάλλικα, τεράστιο The Unforgiven στον Red 96,3-26 μετά τις 5 Τετάρτη απόγευμα με 31 Κελσίου στο Μαρούσι. Τώρα με πάρα πολύ κίνηση, αλλά και με χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή για να σου πω τα ευχάριστα. Παίζεις για 12.011 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή, κάνεις δικό σου το ποσό. Survivor, Eye of the Tiger έρχεται στον Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
1: 12.011 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
7: νιώστε ασταμάτητοι.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδί. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
2: Καλά το έκανε, να μην έχει το ράφι.
1: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσκεψη και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
3: Αγγυλάει στο αίμα σου.
4: Είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Έλα να ξυπνάμε σιγά σιγά. Τετάρτη απόγευμα, 6 παρά η ώρα. Πόσο πια, σαν τη μάνα μου κάνω. Ρέντε 96,3 Παναγιώτη Μιχαλαριά στην παρέα. Στείλε τώρα win στο 19600. Δήλωση συμμετοχή. Παίζει χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή για 12.011 ευρώ. 9.36 κόστο SMS. 214-214-8020 γραμμή υποστήριξη. MediaTel. Άνω των 18 συμμετοχή. Frontstage.gr και rendfm.gr με του όρου του διαγωνισμού. Δεν το χάνει. 12.011 ευρώ. Win τώρα στο 19600. Black Bad Ram Jam, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.

0: κάνει εντυπωσιακή διασκευή από τους Disturbed, The Sound of Silence, στον Red 96,3, λίγο πριν τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης, λίγο πριν δηλαδή μπει στο νέο στούντιο του Red, ο Γιάννης Γιακουμάκης. 6 με 8 θα είναι στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Μιχαλαριάς, αύριο 5η, 3 το μεσημέρι ξανά, μεθαύριο Παρασκευή, παίζεις χρηματοκιβώτιο, 12.011 ευρώ έχει μέσα, δηλώνει συμμετοχή, το αδειάζεις. The Logical Song, Supertramp, Ακυλά, στο αίμα σου είναι Red. Καλή συνέχεια.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πει το σωστό ποσό και θα το κερδίσει.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τι διακοπέ, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
1: 12.011 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
7: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
8: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
9: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
10: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Rock Art Festival, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχει βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
5: Metal Hammer νούμερο 501. Το νέο τεύχος, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Villagers of Ioannina City, Accept, Anthrax, The Gathering και πολλούς ακόμα. Iron Maiden, Somewhere in Time. 40 χρόνια από το φουτουριστικό αριστούργημα που ταξίδεψε το heavy metal στο μέλλον. Συνεντεύξεις, νέες κυκλοφορίες και όλη η επικαιρότητα από τον κόσμο της μουσικής που αγαπάμε. Metal Hammer νούμερο 501. Γιατί τα πρώτα 500 ήταν μόνο η αρχή. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Και πάλι μαζί εδώ είμαστε. Red 96,3 Τετάρτη απόγευμα 6 και 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red Missing Evanescence. Τι γίνεται, παιδιά, πώς πάει σήμερα? Θα τα πούμε βέβαια στη συνέχεια. Μου στέλνεις οποιοδήποτε μήνυμα θέλεις στο Viber 6980-963-963. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ 6 με 8. Και έντονη κίνηση τώρα και στο Κηφισό, στην άνοδο και στην κάθοδο αναθμήματα, ευτυχώς. Αραιώνει το πράγμα που και που. Στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά, στην Κηφισίας, επίσης ιδιαίτερα ψηλά, προς το Χαλάνδρη, Μαρούσι κτλ. Και Αττική οδός προς αεροδρόμιο. Τετάρτη απόγευμα, 9 Σεπτεμβρίου. Αυτά είναι. Manish Boy, Muddy Waters. Καλησπέρες. Red 96,3.
1: Everything, everything, everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Woo! Yeah. Now when I was a young boy,

Street Spirit, η Radiohead στην καρδιά της εβδομάδας, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, φυσικά με Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, τι άλλο συμβαίνει? Α, είδα ξαφνικά τον τίτλο και το έκανα εικόνα και μου ήρθε κάπως, δηλαδή μου φάνηκε κάπως αστείο. Μεγαλική λέει μισθωμένη πτήση, θα εκτοξευτεί ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, κάπου εκεί γύρω στο 2027 το καλοκαίρι, θα εκτοξεύσουμε και τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, το έκανα εικόνα έτσι εγώ ξαφνικά, να εκτοξεύεται ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης και μου φάνηκε κάπως. Ενώ την ίδια στιγμή χάος λέει στα αεροδρόμια της Μεγάλης Βρετανίας, γενικότερα μετά από ένα τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, πάνω από 200 πτήσεις έχουν ματαιωθεί, ακυρώθηκαν. Καταλαβαίνεις τι χάος έχει γίνει τώρα εκεί. Γιάννης Γιακουμάκης 6-8, Red 96,3. Σε 5 λεπτά και 5-6 λεπτά θα ακούσεις και τι παίζει με το χρηματοκιβώτιο. 12.011 ευρώ, μεθαύριο πια, πλησιάζει η ώρα. 12.011 ευρώ την Παρασκευή στις 4. Σε 5-6 λεπτά θα ακούσεις και πώς θα μπει στην κλήρωση και είναι πολύ εύκολο και απλό. The Quantora Tainted Love, Red 96,3.

0: Εδώ είμαστε, οι Guns N' Roses, στο κλασικό Knockin' on Heaven's Door, Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, λίγο πριν τις 6.30. Υποτίθεται ότι είναι φθινόπωρο, έτσι, αλλά δεν το βλέπουμε και από ό,τι φαίνεται μάλλον δεν πρόκειται να το δούμε τις επόμενες μέρες. Συνεχίζεται η ζέστη και το καλοκαίρι του 2026 κανονικά, οπότε έχουμε περιθώριο για διάφορα σχέδια. Περιμένω τα δικά σου σχέδια για το επόμενο διάστημα, για το Σεπτέμβριο, στο Viber 6980-963-963. Χορηγός μαζί μου Nova, σίγουρα σου έχει τύχει να χρειαστείς εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και να σκέφτεσαι από πριν πόση ώρα θα περιμένεις την αναμονή. Είναι αυτό που λέμε βγαλμένο μέσα από τη ζωή. Με το Nova More αυτό αλλάζει, έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, συνδέεσαι μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν θέλεις να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App. Πατάς ένα κουμπί, σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό, πραγματικά τέλειο. Και αν χρειάζεται επίσκεψη τεχνικού, είναι εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέμε, τώρα είναι η ώρα για Nova. Γιάννης Γιακουμάκης 6-8. Red 96,3. Άκου τώρα τι γίνεται με το χρηματοκιβώτιο και πώς θα μπει στην κλήρωση, γιατί είναι μεθαύριο, θυμίζω. Πλησιάζει η ώρα και έρχονται μεταξύ άλλων Phil Collins, Linkin Park, Nirvana, Beatles. Όλα εδώ, Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
1: 12.011 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
7: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
7: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Έτοιμος για το σχολείο?
11: Ναι!
10: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
11: Εντάξει!
10: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
11: Εντάξει!
10: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
11: Εντάξει!
10: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
11: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει!
12: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
11: Και είσαι εντάξει!
13: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
4: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
5: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε, Red 96,3. Αυτή είναι βέβαια η Nirvana. Τετάρτη απόγευμα 9 Σεπτεμβρίου, 7 παρατέταρτο σε λίγο, θυμίζω, 11 Σεπτεμβρίου, μεθαύριο δηλαδή. Χρηματοκιβώτιο κλήρωση στις 4 με 12.011 ευρώ δυναμικό ξεκίνημα για τη σεζόν. Σίγουρος νικητής την Παρασκευή θα τηλεφωνεί η Μέρη μέχρι να βρει νικητή. Αυτά είναι 12.011 ευρώ. Μπες στην κλήρωση από τώρα. Είναι πανεύκολο, να στα πω άλλη μια φορά. Win στο 19600. Αυτό στέλνει. Στη λέξη Win στο 19600. Είναι Mediatel. 1,36 ευρώ τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Η ώρα του διαγωνισμού. frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Συμμετοχή βέβαια άνω των 18. Έρχεται ο Phil Collins. Το διάσημο κομμάτι φοβερό In the Air Tonight. Τώρα όμως Linkin Park In the End. Red 96,3. Καλησπέρες.

0: Night, το Phil Collins, Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα 9 Σεπτεμβρίου. Εδώ είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 7 και από τα γεγονότα των τελευταίων ερών, των τελευταίων ωρών. Ο πραγματικός σοκ, σοκαριστικός θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, ξαφνικά από ανακοπή καρδιάς. Τώρα μη σας ζαλίσω με τις διάφορες διαδικασίες. Κάτι εντελώς απρόσμενο, στα 53-54 ετών ήταν κάπου εκεί ο Γιώργος Μαζονάκης. Crying από τους Aerosmith τώρα στο Red 96,3, Viber για μηνύματα 6980-963-963. Καλησπέρες.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.000 11 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
1: 12.000 11 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Φαντί εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
12: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
11: Πιο μεγάλο.
12: Bigger.
11: Πιο καλύτερότερο.
12: Better.
11: Πιο Halloween από ποτέ.
12: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
11: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
13: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
12: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
11: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
14: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδη. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
15: Θεία, πού ήσουν?
16: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
15: Μάλιστα.
16: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
15: Α, ωραία.
16: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
15: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
16: Θα σου πω σε 6 μήνες.
17: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέργεια χωρίς επιβάρυνση. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
19: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
20: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
19: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
21: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
22: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
21: Αυτό είναι σχετικό.
22: Με τι?
21: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
23: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
24: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Wind of Change, Scorpions, Red 96,3 Τετάρτη απόγευμα 9 Σεπτεμβρίου. Εδώ είμαστε. Τώρα για το θέμα που λέγαμε νωρίτερα, πραγματικά για το σοκ από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, είναι από αυτά τα γεγονότα που πραγματικά δεν ξέρεις τι να πεις. Τι να πεις, δηλαδή, ό,τι και να πεις και θα ακούσετε και διάφορα σίγουρα αυτές τις μέρες, διάφορα σενάρια κτλ. Οκ, στην πραγματικότητα κανείς δεν ξέρει τώρα τι έχει συμβεί. Κατά τα άλλα, στα διεθνή, ο χαμός συνεχίζεται στον Περσικό κόλπο, πάνω από 100 δολάρια. Και πάλι το βαρέλι, το πετρέλαιο, το μπρετ, το φυσικό αέριο στα ύψη. Πού θα πάει αυτή η ιστορία, μιλάμε για πανευρωπαϊκό, παγκόσμιο πρόβλημα πια. Bon Jovi, Living on a Prayer. Γιάννης Γιακουμάκης, Red 96,3, 6,8 εδώ. Viber για μηνύματα 6980, 963, 963. Έρχονται αμέσως μετά οι Killers.

Somebody told me, αυτή είναι η Killers. Red 96,3. Εδώ είμαστε. Τετάρτη απόγευμα, 9 Σεπτεμβρίου, 7 και 20 σε λίγο. Και είπαμε, το λέμε εδώ και μέρες, έρχονται ωραία πράγματα. Πρώτο, μεθαύριο, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, χρηματοκιβώτιο. Sky κληρώνει στις 4 την Παρασκευή με 12.011 ευρώ. Κανόνισε. Αμέσως μετά, μεσολαβή του Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ξεκινάμε το καινούριο Red World Tour. Αυτή τη φορά σε στέλνουμε, ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις Placebo στο Cardiff της Αγγλίας. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, 500 ευρώ, μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Η Placebo είναι Red 96,3, ευκαιρία να τους ακούσουμε κιόλας. Η Placebo, στο πασίγνωστο των Bon AM, Daddy Cool, αμέσως μετά Blondie, Red 96,3.

0: Εδώ είμαστε, Ave Maria, Blondie, Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, 9 Σεπτεμβρίου, 7:25 περίπου. Ωραία παιχνιδάκια Champions League σήμερα. Μπαρτσελόνα Φέγγερνο τη 8 παρατέταρτο, Στουτγκάρδη Βίκινγκ, Παρίσι Σεζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβα, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτη, Σπόρτινγκ Λισαβόνα Γαλατά Σεράι και Νάπολη Άρσεναλ. Και αυτό πολύ δυνατό στις 10. Χορηγό μαζί μου Νόβα. Η Νόβα σε περιμένει στις μέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνωρίζεις από κοντά την ομάδα της Νόβα, ανακαλύπτοντας τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σου προσφέρει. Παίρνεις μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8. Και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Μην το χάσεις αυτό, μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ. 6 με 8 στο Red 96,3. Viber για μηνύματα, όπως πάντα. 6980-963-963 και έρχονται μεταξύ άλλων Red Hot Chili Peppers, Cardigans και Queen.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
1: 12.011 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο ACTO.gr.
7: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μόλι βγήκε στη λόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
3: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
6: Καλά
3: το
6: έκανε, να μην έχει το ράφι.
3: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσκεψη και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

My favorite game, αυτή είναι η Cardigans. Εδώ είμαστε. Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, 9 Σεπτεμβρίου. 21 λεπτά περίπου πριν από τις 8. Τώρα η κίνηση στους δρόμους, στο κέντρο είναι η κίνηση τώρα πιο πολύ. Στην παραλιακή επίσης, το ρεύμα προς Πειραιά. Στην Κηφισίας ψηλά, κοντά στο Μαρούσι. Καλύτερη κατάσταση τώρα στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο που είχε επίξημο νωρίτερα. Πολύ καλύτερος τώρα, πάρα πολύ καλύτερος τώρα και ο Κηφισός, οπότε εντάξει. Και ο Πειραιάς έχει κίνηση αυτή την ώρα. Viber, για οποιοδήποτε μήνυμα θέλεις να μου στείλεις, 6980-963-963. Πανεύκολο να το θυμάσαι, η συχνότητα του σταθμού 96,3. 6980-963-963. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8 όπως κάθε απόγευμα. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, το καλοκαίρι του 2026 συνεχίζεται. Κανονικότατα μιλάμε. Ζέστη και από ό,τι φαίνεται έτσι θα πάει. Βόλτες, βουτιές και όλα τα σχετικά, καταλαβαίνεις. Red Hot Chili Peppers έρχονται, τώρα όμως είναι η Kiss. I was made for loving you, Red 96,3.

0: Chili Peppers και Red 96,3 από τα καλύτερα των Peppers, είναι η αλήθεια. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σήμερα απόγευμα, 13 λεπτά περίπου πριν από τις 8, σου θυμίζω, μεθαύριο χρηματοκιβώτιο εδώ στο Red 96,3, μην ξεχαστείς. Μπες στην κλήρωση απόψε, θέλεις τώρα, αυτή τη στιγμή, άντε αύριο, το πολύ, αύριο Πέμπτη, έτσι. Στείλε win στο 19600, win στο 19600, πανεύκολο. Είναι Mediatel 1,36 ευρώ τελική τιμή, γραμμή υποστήριξης 214-214, 8020 και όριο του διαγωνισμού frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Θα ακούσεις και το σποτάκι σε λίγο, για να θυμηθείς το πώς μπαίνεις στην κλήρωση και είναι πανεύκολο. Ξαναλέω, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, μεθαύριο, 12.011 ευρώ κληρώνει στις 4 νικητής σίγουρος. Χορηγός μαζί μου Nova. Σου έχει τύχει σίγουρα να χρειαστείς εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και να σκέφτεσαι πόση ώρα θα περιμένεις την αναμονή, αυτή η ατελείωτη αναμονή. Οι αναμονές αυτές οι ατελείωτες. Με το Nova More αυτό αλλάζει. Έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι, σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση και αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο, συνδέεσαι σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν θες να μην καλέσεις εσύ, διαλέγεις Call Me Back, την υπηρεσία στο Nova App. Με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλή εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό και αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Γιώργος Αποστόλου επίσης είναι η ώρα. Στις 8 έρχεται για τη συνέχεια της παρέας. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8 ήταν όπως κάθε μέρα. Breakfast in America, Super Trump, Everybody's Full, Evanescence. Έρχονται, τα λέμε αύριο στις 6 εδώ, Red 96,3. Bye!
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
1: 12.011 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύγκατη των μισιών.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
10: Rockart Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
13: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
14: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τετάρτη 9 του Σεπτέμβρη του 2026, μεσοβδόματα, μικρόφωνο στον Red 96,3 Γιώργος Αποστόλου. Και βέβαια, εμείς τα λέμε κάθε εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8 με 10 και τα Σαββατοκύριακα 3 με 6 το απόγευμα. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα θρηλυκό τραγούδι από τους Animals. Θα κάνω μια παράφραση τώρα εδώ στον τίτλο για προσωπικούς λόγους, θα μου το επιτρέψετε έτσι. Αντί για House of the Rising Sun, House of the Rising Soul. Πάμε.

No doubt και don't speak στον Red 96,3. Βραδάκι Τετάρτη, δροσιά εκεί έξω. Μια χαρά καιρό είναι για βόλτες. Άμα θέλετε να σπάσετε την εβδομάδα στα δύο Τετάρτη, πάντα είναι ό,τι πρέπει. Πάντα επίσης και με τις μουσικές του Red 96,3, αφού τώρα θα πεανίσει το Seven Nation Army από τους White Stripes πάρα πολύ δυνατά.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: στη Λάμπη και Σκόρπιον 96,3 και κοίτα να δεις ρε παιδί μου που μια ταινία για το απόλυτο κακό πάει να πάρει την εκδίκηση του καλού. Αναφέρομαι βέβαια σε αυτό που λέγαμε στην μη μουσική τη Δευτέρα, ότι η σπασμένη φλέβα του Οικονομίδη πάει για Όσκαρ. Μιλάμε για το βραβείο της Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους. Η χώρα μας στέλνει τη σπασμένη φλέβα στα Όσκαρ και ελπίζουμε να πάρει και το γαλματάκι. Θυμίζω ότι η ταινία του Οικονομίδη, η σπασμένη φλέβα, είναι συμπαραγωγή της Front Stage. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του Red 96,3 μετά που θα μπει στη συνέχεια από τη Σαμπαγουάμπα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.000 11 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 12.000 11 ευρώ.
2: Καλά, φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
1: 12.000 11 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
6: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
9: Αγγιλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

Μερικές φορές τα τραγούδια, παιδιά, έρχονται και δένουν ακριβώς με τις καταστάσεις, με τις συνθήκες και τις στιγμές. Αυτό συμβαίνει με το Losing My Religion, τον R.E.M. που μόλις ακούσαμε, και φυσικά με το κομμάτι που ακολουθεί, το οποίο είναι ακόμα πιο σωστό για την αφεντιά μου σήμερα, το Aerials, τον System of a Down. Το ακούμε πάρα πολύ δυνατά, ελπίζοντας να είναι η System μία από τις μπάντες που θα σκάσουν μύτη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας το καλοκαίρι του 2027.

0: The only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι red 96,3. Come here, baby.

0: Cotton Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. Τα τραγούδια σήμερα μου κάνουν μεγάλη επίθεση. Όσοι ξέρουν, ξέρουν, αλλά δεν πειράζει, θα το ξεπεράσουμε και αυτό. Ξέρω, η μουσική είναι φτιαγμένη, όπως και τα στιχάκια, για να μας βάζουν σε δύσκολη θέση και μετά τσακ, να μας βγάζουν και από εκεί. Πάμε λοιπόν στην Παρασκευή 11/9 για να πάμε σε κάτι διαφορετικό. Τότε λοιπόν το χρηματοκιβώτιο ανοίγει 12.011 ευρώ. Με ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, καθώς μάλιστα η Μέρη θα τηλεφωνεί μέχρι να βρεθεί νικητής. Στέλνεις γούνιστα 19600 για να δηλώσεις συμμετοχή και φυσικά με το καλό να κάνει η Μέρη το τηλεφώνημα σε σένα, να απαντήσεις σωστά 12.011 και να πάρεις αυτό το ποσό. Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, offstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Πάμε στη συνέχεια στον Ρέντε να ακούσουμε My Sharona από Nack και μετά Believer από Imagine Dragons. Αν κυλάς το αίμα σου είναι ρέτσι με Τετάρτη 9 Σεπτέμβρη.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
3: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
5: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour», επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
9: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
10: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου
11: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
10: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
12: Metal Hammer νούμερο 501. Στο νέο τεύχος, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Villagers of Ioannina City, Accept, Anthrax, The Gathering και πολλούς ακόμα. Iron Maiden, Somewhere in Time. 40 χρόνια από το φουτουριστικό αριστούργημα που ταξίδεψε το heavy metal στο μέλλον. Συνεντεύξεις, νέες κυκλοφορίες και όλη η επικαιρότητα από τον κόσμο της μουσικής που αγαπάμε. Metal Hammer νούμερο 501. Γιατί τα πρώτα 500 ήταν μόνο η αρχή.
13: Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
14: It's Red. It rocks.
10: Red 96,3.

Εδώ είμαστε το Radio 96,3 σήμερα Τετάρτη 9 του Σεπτέμβρη του 2026. Ακούσαμε και το θρυλικό Born to be Wild από του Steppenwolf, ο λύκος της Στέπας του SF, φοβερό βιβλίο να το διαβάσετε, από εκεί πήραν το όνομά τους. Thunderstruck και η CD στη συνέχεια, μια επιστροφή, αν θέλετε, αναστροφή στην άλλη πλευρά του πλανήτη, όπου τώρα ξεκινάει το καλοκαίρι.

96,3 και Careless Whisper Cedar. Και όπως πάντα, τέτοια ώρα, τέτοιο λόγιο, κοντά είναι και τέταρτο, σου λέω τις δύο της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα. Και αυτή η Τετάρτη, 9 Σεπτέμβρη του 2026. Στην μη μουσική μας είδηση, πρώτα φαίνεται λοιπόν ότι η Κίνα θα είναι η πρώτη χώρα η οποία θα εισάγει τα εναέρια ταξί. Το 2028 η Κίνα λοιπόν θα βάλει στο Πεκίνο και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας γύρω στα 30 εναέρια ταξί, τα οποία θα είναι μάλιστα δωρεάν για τους πολίτες. Στα μουσικά μας, μιας και θα ακούσουμε σε λίγο το The Show Must Go On των Queen, όντως λοιπόν οι Queen θα περάσουν ακόμα σε μια κατάσταση καινούρια, αφού ο Brian May συμφώνησε για μια σειρά συναυλιών, όχι AI, αλλά με τον Freddie Mercury σε φάση 3D. Είναι μια προσπάθεια που θα γίνει από τον ίδιο τον Brian May για να παρουσιαστεί και πάλι το αρχικό υλικό των Queen, πριν δηλαδή κάνουν το Bohemian Rhapsody, που φυσικά δεν μπορεί να ερμηνεύσει κανείς άλλος τραγουδιστής. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Δεν ακούγεται και πάρα πολύ καλή ιδέα, πάντως πρέπει να πω, αγαπητέ Brian. Είναι λοιπόν ο Red 96,3, The Show Must Go On, ακριβώς έτσι τώρα.

0: αγαπημένη της Brooks και Beach στον Red 96,3, καθώς ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε από τη Δευτέρα τη νέα φάση του Red Gold Tour με τους Placebo στο Cardiff της Αγγλίας. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ μετρητά σε μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής από τον Red 96,3. Ξαναλέω, Placebo, Cardiff, πάρα πολύ ωραία θα είναι, θα ξεκινήσετε τέλεια την επόμενη σεζόν έτσι. Κάθε μέρα, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα θα υπάρχει και μια ευκαιρία συμμετοχής στη μεγάλη κλήρωση Placebo Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
5: Καλά το έκανε, να μείνει εκεί στο ράφι.
4: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσει και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο.
5: Ρέξει,
4: και μετά να του τα πάρουμε όλα.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

σεζόν, όχι τη χειμερινή που είναι πάρα πολύ πλούσια βέβαια, αλλά αυτή που θα σκάσει μύτη από τον Μάιο του 2026, οπότε 27 συγγνώμη. Οπότε περιμένετε να ακούσετε πάρα πολύ σύντομα και από τον αέρα του Red Index Χωματεία τα πρώτα ονόματα που θα σκάσουν μύτη και επίσημα. Αυτό θα γίνει λογικά μέσα στο Σεπτέμβριο. Fairytale Gone Bad και Sunrise Avenue στη συνέχεια, αν κυλάς το αίμα σου είναι Red.

0: μια τραγούδι γεμάτα ενέργεια. Προχωράμε μέσα στην εβδομάδα και μεθαύριο την Παρασκευή. Ανοίγει πάλι το χρηματοκιβώτιο, το οποίο έχει αυτή τη φορά μέσα 12.011 ευρώ. Και μάλιστα η Μέρη θα παίρνει τηλέφωνο μέχρι να βρεθεί νικητής ή νικήτρια. Αγούνιδη κανένα 600 για να δηλώσετε συμμετοχή και να απαντήσετε σωστά. Μα σα πάρει τηλέφωνο η Μέρη 12.011 και να πάρετε τα χρήματα. Μην διατελεκόσαστε σε μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ. Πλέον τέλο συνδρομητών κινητή. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Ερμόδο ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλου άνω των 18 και αν έχει κινδύνου εθισμού και απώλεια περιουσία. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτική για τυχερά παιχνίδια 1114. Προσθέτει.gr για του όρου του διαγωνισμού. Καλή επιτυχία σε όλου και σε όλε. Τετάρτη σήμερα. Σε λίγο θα είναι εδώ Χάκο Περβανίδη και το Red Metal Before Midnight.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στι 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
6: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
6: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
7: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου,
5: είναι Red 96,3.

0: έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
1: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
1: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
1: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
3: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Red Metal before midnight.
1: Metal πριν τα μεσάνυχτα. Red 96,3.
2: Red 96,3, Red Metal Before Midnight. Εδώ είμαστε, βράδυ Τετάρτης απόψε, 9 του Σεπτέμβρη. Η ώρα είναι 11, είμαι ο Χάκος Περβανίδης και μαζί Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 ακούμε το Metal που αγαπάμε. Και που λες, μπήκε ο Σεπτέμβρης, ξεκίνησε η σεζόν, ανακοινώνονται συναυλίες, βγαίνουν καινούργιοι δίσκοι και έχουμε και τους Iron Maiden, οι οποίοι ζουν στον κόσμο τους και αποφασίζουν να επανακυκλοφορήσουν για μία ακόμα φορά την δισκογραφία τους σε ένα box set, ένα κομμάτι της δισκογραφίας, τα classics δηλαδή της δεκαετίας του 80, τα βάζουν σε ένα κουτί, ούτε remastered, ούτε bonus, ούτε κάτι καινούριο ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, αυτά τα γνωστά που τα έχουμε πάρει 100 φορές, ενώ παράλληλα έχουμε και μια ξεχωριστή κυκλοφορία για το Somewhere in Time, το οποίο τώρα το Σεπτέμβρη κλείνει τα 40 του χρόνια και η ερώτηση είναι μία, είναι απλή και είναι η εξής. Έχουμε εμείς κάποια υποχρέωση, έχουμε υπογράψει κανένα συμβόλαιο απέναντι στους Maiden και δεν το ξέρουμε και τα αγοράζουμε αυτά συνέχεια ξανά και ξανά, γιατί το κάνουμε αυτό, τι ψυχαναγκασμός είναι αυτός, τέλος πάντων με αυτό το συγκρότημα δεν μπορώ να καταλάβω. Stranger in a Strange Land και μένεις εδώ, το Red Metal Before Midnight μόλις ξεκίνησε.

Αχ, δεν ξέρω ποιο είναι το καλύτερο solo lead κιθάρα στην δισκογραφία των Iron Maiden, αλλά αυτό του Adrian Smith εδώ στο Stranger in a Strange Land νομίζω πως θέτει σοβαρή υποψηφιότητα. Ένα από τα δύο singles του Somewhere in Time ήταν το Stranger μαζί με το Wasted Years, και από τους Maiden πάμε τώρα στις σιρούλες τους, τους Saxon, οι οποίοι την εποχή αυτή είναι έτοιμοι να κυκλοφορήσουν το 25ο παρακαλώ άλμπουμ της καριέρας τους που λέγεται Gods of Thunder, και σίγουρα αυτό θα είναι το καλύτερο 25ο άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής. Προς το παρόν μας έχουν δώσει το ομότιτλο κομμάτι. Πάμε να το ακούσουμε και είμαστε πάντα εδώ στον Red 96,3. Χακός Περβανίδη στο μικρόφωνο.

Gods of Thunder. Αυτό είναι το νέο single από το καινούριο άλμπουμ των Saxon που κυκλοφορεί κάτω από αυτό το όνομα στις αρχές του 2027. Λέγαμε και νωρίτερα πως πρόκειται για το 25ο άλμπουμ στην ιστορία των Βρετανών μύθων. Και πάμε τώρα στους Άγκρα, τους οποίους περιμένουμε το Σάββατο που έρχεται στο φεστιβάλ που κάνουν τα παιδιά από το Rock Hard στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Εκεί ως headliners με δύο μέλη της κλασικής σύνθεσης θα παίξουν ολόκληρο το Holy Land, αυτό το κλασικό αριστούργημα της δεκαετίας του 90. Ένα άλμπουμ που γεφυρώνει το power metal με την κλασική μουσική και τους παραδοσιακούς βραζιλιάνικους ήχους. Έχει πραγματικά ασύλληπτες ερμηνείες από τον Αντρέ Μάτος, ο δίσκος αυτός. Αντρέ Μάτος, ο οποίος εδώ και αρκετά χρόνια δυστυχώς δεν είναι πλέον μαζί μας, ενώ παράλληλα έχουμε και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κόνσεπτ. Το άλμπουμ μιλά για τη Βραζιλία, τη χώρα του συγκροτήματος, και ουσιαστικά για την εποχή της ανακάλυψης του νέου κόσμου, για το πώς οι Ευρωπαίοι έφτασαν εκεί στην άγνωστη αυτή γη, πώς ήρθαν σε επαφή με τους αυτόχθονες, πώς οι διαφορετικοί αυτοί πολιτισμοί συγκρούστηκαν μεταξύ τους και πώς με το πέρασμα των ετών δημιουργήθηκε αυτό το θαυμάσιο κράτος, αυτή η φοβερή χώρα που είναι η Βραζιλία σήμερα. Λοιπόν, είναι η Άγκρα, Holy Land το άλμπουμ, το οποίο άνοιγε με το Classic Nothing τους.

Nothing to say, λοιπόν, η Άγκρα, πάρα πολλές αναμνήσεις, πολύ όμορφες από εκείνα τα χρόνια και με πολύ αγάπη και πολύ συγκίνηση σκέφτομαι κάθε φορά τον Αντρέ Μάτος. Είχαμε γνωριστεί, η αλήθεια είναι, όταν είχαν επισκεφτεί την Ελλάδα και λίγο πιο πριν μέσω αλληλογραφίας τότε, και υπήρξε μια επαφή η οποία κράτησε αρκετά χρόνια. Holy Land, λοιπόν, η Άγκρα, ακούσαμε το Nothing to say και πάμε τώρα στους Camelot, οι οποίοι έχουν νέο άλμπουμ, ακούμε το Godlike Alchemy και μένουμε εδώ στον Red 96,3.

Godlike Alchemy, αυτή είναι η Camelot από το νέο του άλμπουμ που λέγεται Dark Asylum και κινείται στον γνωστό ύφος των, πώς να τους πω τώρα, Αμερικανο-Γερμανο-Σουηδών, σκοτεινό, θεατρικό, λίγο τίγοτθικό, αλλά πάντα power metal. Κλασικά συμμετέχει σε ένα τραγούδι και το δικό μας το παιδί, ο Μπομπ Κατσιόνης, και από τους Camelot πάμε τώρα στους Moonspell. Αυτό είναι το Scorpion Flower και εσύ είσαι στον Red 96,3 και το Red Metal Before Midnight.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
1: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Metal Hammer νούμερο 501. Στο νέο τεύχος, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Villagers of Ioannina City, Accept, Anthrax, The Gathering και πολλούς ακόμα. Iron Maiden, Somewhere in Time. 40 χρόνια από το φουτουριστικό αριστούργημα που ταξίδεψε το heavy metal στο μέλλον. Συνεντεύξεις, νέες κυκλοφορίες και όλη η επικαιρότητα από τον κόσμο της μουσικής που αγαπάμε. Metal Hammer νούμερο 501. Γιατί τα πρώτα 500 ήταν μόνο η αρχή. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
0: Red Metal Before Midnight.
5: Red 96,3.
6: Red 96,3, Red Metal Before Midnight, Red Metal πριν τα μεσάνυχτα βράδυ, Τετάρτη σήμερα, 9 του Σεπτέμβρη, 11.30 περίπου η ώρα, Χάκος Περβανίδη στο μικρόφωνο, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11, ανεβάζουμε την ένταση και ακούμε το metal που αγαπάμε. Αυτοί που προηγήθηκαν ήταν φυσικά η Moonspell στο Scorpion Flower, ένα τραγούδι που συμμετέχει και η Άνε και τον The Gathering, τους οποίους και περιμένουμε στις 26 του μήνα στο θέατρο του Λυκαβητού για να δούμε και να ακούσουμε όλο αυτό το φοβερό άλμπουμ των Mandillion, για τις ανάγκες αυτής της περιοδίας βρέθηκαν και πάλι όλοι μαζί και φαίνεται πως διασκεδάζουν, περνάνε πάρα πολύ όμορφα. Και πάμε τώρα να ακούσουμε το τραγούδι το οποίο πραγματικά δεν έχω σταματήσει να ακούω τις τελευταίες μέρες. Είναι το νέο σίγγλ των Audrey Horne, Achilles, εδώ στο Red Metal Before Midnight.

Αυτού συγκροτήματος, το οποίο έχει έναν πολύ ιδιαίτερο ήχο, έναν πραγματικά ξεχωριστό χαρακτήρα. Είναι ένα συγκρότημα που δύσκολα μπορείς να παραλληλήσεις με κάποιο άλλο. Να πεις δηλαδή, οι Audrey Horn ακούγονται σαν τους Τάδε. Δεν το λες εύκολα αυτό, και μέσα στην μουσική τους εντοπίζεις στοιχεία από διάφορα σχήματα, από τους Thin Lizzy και τους Alice in Chains μέχρι τους Faith No More και τους Iron Maiden. Δείτε το βίντεο, ας πούμε, για το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί ο μπασίστας έχει το σήμα της West Ham πάνω στο τετράχορδο, κάτι σημαίνει αυτό. Γενικώς πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα, τους παρακολουθούμε εδώ και αρκετά χρόνια, τους Audrey Horn, και πάμε τώρα στους Mastodon, το νέο τους άλμπουμ, το Marrow Deep, κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες και προσπαθούμε να το αποκωδικοποιήσουμε. Το μόνο σίγουρο είναι πως η Mastodon πλέον δεν είναι το συγκρότημα που ξέραμε, είναι κάτι αρκετά διαφορετικό. Ο Brent Hinds ήταν πολύ μεγάλο μέρος της ταυτότητάς τους, τόσο σε επίπεδο ήχου όσο και στη φωνή, και πλέον με έναν shredder και με έναν πληκτρά στην σύνθεσή τους, οι Mastodon κρατούν σίγουρα στοιχεία του χαρακτήρα τους, αλλά δοκιμάζουν και πράγματα τα οποία δεν είχαν πιάσει μέχρι και σήμερα, ενώ παράλληλα αφήνουν ένα κομμάτι της παλιάς τους ταυτότητας στο παρελθόν. Πάμε να τους ακούσουμε στο The Motherload, και είμαστε εδώ στον Red 96,3. Χάκος Περβανίδη στο μικρό.

The Mother Load, είμαστε τον Don στον Red 96,3 αυτό το βράδυ Τετάρτης 9 του Δεκέμβρη και έχουν μείνει δύο μέρες μέχρι την Παρασκευή 11 του μήνα όπου ανοίγει το χρηματοκιβώτιο και έχει μέσα 12.011 ευρώ τα οποία και μπορούν να γίνουν δικά σου, μπορείς να τα διεκδικήσεις στέλνοντας τη λέξη WIN, W-I-N με SMS το 19600. Αυτό το κάνεις όποτε θέλεις, μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, γιατί τότε είναι που η Μέρη θα κάνει την κλήρωση και στη συνέχεια το τηλεφώνημα. Οπότε αν δηλώσεις συμμετοχή, πρόσχε εκείνη την ώρα να έχεις το τηλέφωνο κάπου κοντά, γιατί η Μέρη θα το αφήσει να χτυπήσει μόνο 5 φορές. Απαντάς, της λες το σωστό ποσό, 12.011, και αυτό γίνεται δικό σου και ποιος σε πιάνει μετά. Λοιπόν, όλοι οι όροι του διαγωνισμού βρίσκονται στο frontstage.gr. Το SMS έρχεται από την MediaTel, κοστίζει 1,36 ευρώ. Η γραμμή υποστήριξη είναι το 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής είναι η ΕΠ και συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Την Παρασκευή θα υπάρχει σίγουρος νικητής. Η Μέρη θα παίρνει τηλέφωνο μέχρι να τον βρει, μέχρι να τον εντοπίσει. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση και προχωράμε στο Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Αυτή είναι η Motorhead και το Love Me Like a Reptile.

Love Me Like a Reptile, η Motorhead από το Ace of Spades, φυσικά άλμπουμ εδώ στον Red 96,3. Και πάμε στους Anthrax, οι οποίοι μετά από πολλά χρόνια κυκλοφορούν αυτές τις μέρες τον νέο τους δίσκο που ονομάζεται Cursum Perficium. Και ομολογώ πως, αν και δεν είμαι ο μεγαλύτερος οπαδός τους, είναι ένα άλμπουμ το οποίο πραγματικά απολαμβάνω να ακούω πολλές φορές καλύτερο σίγουρα από την προηγούμενη τους κυκλοφορία. Ένα άλμπουμ με πάρα πολλές ιδέες, πάρα πολύ ποικιλία στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν και συνθέτουν τα τραγούδια τους, έχοντας όλη αυτή την φοβερή ατμόσφαιρα, τον ήχο που έχουν δημιουργήσει οι Anthrax όλα αυτά τα χρόνια. Συνέντευξή τους διαβάζεις φυσικά στο νέο τεύχος του Metal Hammer, και ξέρεις, μέσα σε όλα οι Anthrax, όπως και οι φίλοι τους, οι Metallica άλλωστε, είναι και αυτοί πολύ μεγάλη διασκευομπάντα. Να, εδώ ας πούμε παίζουν το Got the Time του Joe Jackson.

0: έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
1: Red Metal Before Midnight.
0: Red 96,3.
2: Red 96,3, Red Metal Before Midnight, βράδυ Τετάρτης απόψε, 9 του Σεπτέμβρη. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, Δευτέρες και Τετάρτες στις 11, παρέα τσιτών με τα γκάζια και ακούμε το metal που αγαπάμε. Αυτοί που προηγήθηκαν ήταν φυσικά οι Άνθραξ, το God Time, από το πάρα πολύ ωραίο εκείνο Persistence of Time album, πολύπλοκο, έτσι πλούσιο, σκοτεινό, πολύ πολύ πολύ δυνατό δισκάκι. Και ας μείνουμε για λίγο ακόμα στους δρόμους της Νέας Υόρκης, στις συμμορίες της Νέας Υόρκης, πάμε στους Πρόγκοι, οι οποίοι επιστρέφουν με νέο δίσκο που έχει σαν τίτλο το όνομά τους, και μάλιστα σε κάνα δύο μήνες το συγκρότημα του Tommy Victor θα έρθει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και αυτό σίγουρα αφορά μια μερίδα οπαδών. The Banner λέγεται το νέο του single. Πάμε να το ακούσουμε εδώ στον Red 96,3 δυνατά.

The Banner λοιπόν, η Prong εδώ στον Red 96,3, όπου πάντα καταφέρνουν και δημιουργούν αυτό το έτσι αστικό περιβάλλον στις μουσικές τους, εκεί από τους δρόμους του Lower East Side της Νέας Υόρκης, του CBGB και αυτών των venues όπου ο Tommy Victor ήταν μια φορά και έναν καιρό ηχολήπτης. Πάμε τώρα σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, αλλάζουμε setting και πάμε στον παγωμένο βορρά για να συναντήσουμε τους Vikings και τους θεούς, τους πολεμιστές τους. Οι Amon Amarth έχουν νέο δίσκο που ονομάζεται The All Father Awakens. Εμείς όμως πηγαίνουμε λίγο πίσω στα χρόνια και τους ακούμε στο Twilight of the Thunder God.

Night of the Thunder God, η Hamon Amarth εδώ στο Red Metal Before Midnight. Δευτέρες και Τετάρτες είμαστε μαζί στον Red 96,3. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και αν σου αρέσει αυτό που να γίνεται εδώ, να σου θυμίσω πως όλες μας οι εκπομπές, όπως ακριβώς ακούγονται στον αέρα του σταθμού, έτσι υπάρχουν σε μορφή podcast στο application του Red 96,3. Οπότε αυτό που έχεις να κάνεις είναι να κατεβάσεις το app στο κινητό σου τηλέφωνο, θα σου πάρει μόνο μερικά δευτερόλεπτα και μετά έχεις όλες μας τις εκπομπές στην τσέπη σου για να τις ακούς όταν και όποτε θέλεις, όσες φορές σου κάνει κέφι. Και πάμε τώρα στους Nightfall και το I.

I Hate, λοιπόν, η Nightfall από το τελευταίο τους μέχρι στιγμής studio album, το εξαιρετικό εκείνο Children of Eve. Η Nightfall ετοιμάζονται να ανέβουν στη σκηνή του Fats Club το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Την περιμένουμε αυτήν τη συναυλία και όσο πλησιάζουν οι μέρες θα ασχολούμαστε όλο και περισσότερο με αυτήν. Και που λες, έφυγα, τι ώρα ήταν, 8-8.30 από το σπίτι για να έρθω εδώ στον Red 96,3 προκειμένου έτσι να προετοιμαστώ για την εκπομπή. Ανοίγω τα social media και βλέπω ότι Slipknot, ναι, οι γνωστοί Slipknot έχουν ένα νέο τραγούδι. Από το πουθενά δεν είχε υπάρξει κάποια ανακοίνωση και κοίταξα λίγο να δω αν μιλάνε για κάποιο νέο δίσκο, για κάποια σχετική κυκλοφορία. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα, είναι ένα standalone single. Σίγουρα όμως θα υπάρξουν κάποια νέα τις ημέρες που θα ακολουθήσουν. Λοιπόν, αυτό ονομάζεται Arsenal, πάμε να το ακούσουμε και είμαστε πάντα εδώ στον Red 96,3.

Αυτά λοιπόν με του Slipknot και το νέο του σίγκλ, το Arsenal, που κυκλοφόρησε μόλις πριν από λίγες ώρες. Και πάμε τώρα σε μια ξεχωριστή περίπτωση. Νομίζω πως έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το συγκρότημα το αμερικάνικο, η Wayfarer, οι οποίοι στο παρελθόν έπαιζαν ένα black metal που κατάφερνε έτσι με έναν πολύ δικό του τρόπο να αναμειγνύει την μουσική με western αναφορές, αμερικάνα, American Gothic και γενικότερα όλη αυτή την μυθολογία, την ατμόσφαιρα αν θέλεις, της αμερικάνικης δύσης. Το νέο τους άλμπουμ λέγεται Riders of the Setting Sun και εδώ πέρα φαίνεται πως οι Wayfarer ανοίγουν έναν καινούριο δρόμο, ένα νέο κεφάλαιο, δουλεύουν με τον παραγωγό της Chelsea Wolf και τα δύο τραγούδια που μας έχουν δώσει μέχρι τώρα από εκεί απομακρύνονται. Τι απομακρύνονται, καμία σχέση δεν έχουν με το black metal και κινούνται σε αυτό το ακουστικό σκοτεινό αμερικάνικο ύφος και μάλιστα σε ένα από τα δύο αυτά τραγούδια συμμετέχει και ο David Eugene Edwards, ο τραγουδιστής των 16 Horsepower και των Guvenhan. Το κομμάτι λέγεται Perdition's Crossing και έρχεται τώρα στον Red 96,3.

Conditions Crossing, λοιπόν, αυτό είναι το νέο single των Wayfarer εδώ στον Red 96,3 σε αυτό το western cowboy ύφος, το οποίο πάντα τους άρεσε, το ξέραμε αυτό, αλλά νομίζω πως ο νέος δίσκος θα είναι γεμάτος με τέτοιες ιδέες. Και μιας και πιάσαμε τα καπέλα, τα καμπόικα, πάμε στον James και τα παιδιά. Είναι το Fuel εδώ στον Red 96,3. Give me fuel, give me

Purely Metallica στο Red Metal Before Midnight και λίγο πριν το απόψινο Grand Finale. Πάμε στους Villagers of Ioannina City, το Venceremo στο νέο τους άλμπουμ. Κυκλοφορεί στις 18 του μήνα, στις 20 είναι η μεγάλη συναυλία τους. Εμείς όμως πηγαίνουμε έναν δίσκο πίσω. Είναι το Age of Aquarius, For the Innocent και πίσω για τον απόψινο επιλογό.

Vincent, λοιπόν, η Villager Sophie, Ιωάννινα City, και πάμε σιγά σιγά για τον απόψινό επίλογο. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, μαζί Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 εδώ στον Red 96,3 ακούμε το metal που αγαπάμε, και οι τελευταίες νότες απόψε έρχονται από τους Night Stalkers, το τόσο αγαπημένο αυτό Children of the Sun. Εμείς τα λέμε ξανά τη Δευτέρα στις 11. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, γεια και χαρά.

Bell.

0: Red Metal Before Midnight.
1: Metal πριν τα μεσάνυχτα. Red 96,3.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.000, 11 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδεύει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
2: 12.000, 11 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
6: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
7: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
0: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
0: It's Red. It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.000 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
0: 12.000 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
5: Καλά του έκανε, να μην έχει το ράφι.
4: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσκεψη και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα ανάμεσα σε ένα ζευγάρι σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
5: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: Well, I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
1: It's Red, it rocks.
0: Red 96,3.